0: φωτιές σαν γαλιά.
1: Η ώρα στο νυν κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την Κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με έναν αυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

0: ώρα πλησιάζει. Ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το e-nuts.gr, το νέο e-shop του Ινκεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. e-nuts.gr, e-nuts.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. Ινκεφαλονιά 89,2.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
0: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
5: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8. Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.

0: μέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Αποκλείστηκε από τη συνέχεια του US Open η Μαρία Σάκαρη που ιτήθηκε με 2-1 σετ από την Ουκρανή Γιούλια Σταροντούμτσεβα και νούμερο 58 στην παγκόσμια κατάταξη σε αναμέτρηση που διήρκησε 2 ώρες και 41 λεπτά. Στις 32 της διοργάνωσης πέρασε η Ουκρανή τενίστρια, περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 32 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Έλα να ετοιμαζόμαστε.
1: Ποιος θα κάνει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη?
0: Εγώ!
1: Άντε πάλι πουλάκι μου σου φέξε.
0: Ναι, θα πάω στη Θεσσαλονίκη, φεύγω σήμερα.
1: Αυτό καταλαβαίνετε τι σημαίνει, έτσι. Συναγερμό στα μπουγατσάδικα και στα μαγαζιά με τα τρίγωνα πανοράματος. Ναι. Θα τα σαρώσει όλα.
0: Βέβαια.
1: Εκεί στην Αριστοτέλους και πιο κάτω στο τέρμα.
0: Έχω, τα έχω, τώρα ξέρω εγώ που θα πάω.
1: Καλά τα.
0: Έχω,
1: θα αναστενάξουν οι μπουγάτσες.
0: Ναι, μα γιατί, δεν κατάλαβα.
1: Άστε να λέω εγώ την μπουγάτσα, γιατί εσύ έχεις κακό προηγούμενο. Μην πεις ότι θέλεις να φας μπουγάτσα, γιατί θα έχουμε θέματα.
0: Με ακούς να λέω εγώ τέτοια λέξη, αυτή τη λέξη την κακιά, ποτέ. Θα τη φάω, μόνο που θα τη φάω. Έτσι με κρεμούλα, με κανελίτσα, ζαχαρίτσα, όλα αυτά χμηνώ. Ωραίο. Και το τρίγωνο ωραίο.
1: Καταλάβατε, έτσι. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν, όπως κάθε χρόνο αυτές τις ημέρες, είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Γιατί μετά τον Αλέξη Τσίπρα που παρουσίασε εκεί το οικονομικό του πρόγραμμα, το Σαββατοκύριακο θα βρεθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να παρουσιάσει τα μέτρα για την επόμενη χρονιά και το όραμά του για την Ελλάδα του 2030.
0: Πολύ σωστά τα είπες, μπράβο παιδί μου.
2: Στον Άγιο Δημήτρη έγινε αγαπή.
1: Εκεί λοιπόν θα είναι και η Κάτζου,
0: ναι,
1: η οποία υποτίθεται πάει για να καλύψει τις εξελίξεις, να παρακολουθήσει από κοντά.
0: Είμαι ρεπόρτερ εγώ, δημοσιογράφος. Τι είμαι, τι κάνεις εσύ έτσι?
1: Εγώ, χωμένη.
0: Να φάω και τίποτα ρε παιδιά, δεν σας παρακαλώ τώρα.
1: Χωμένη θα είναι.
3: Μαλίτσα, φρόνημα.
1: Τι φρόνημα, άντε να τη συγκρατήσεις παιδιά. Πρέπει να τη δείτε πως έχει γυρίσει μετά την περίοδο των διακοπών. Είναι ασταμάτητη. Βγήκαμε για ένα φαγητό την προηγούμενη Παρασκευή.
0: Καλά, δεν τρέπεις.
1: Πριν ξεκινήσουμε τη Δευτέρα δηλαδή.
0: Δεν
1: τόλμησα, δεν πρόλαβα
0: δεν
1: να ακουμπήσω.
0: Δεν έφαγα όλη την
1: μπαστουρμαδόπιτα.
0: Δεν την έφαγα όλη. Την έφαγα όλη.
1: Άφησε παιδιά μια γονίτσα.
0: Πω. Καλαμαράκι μου, ό,τι και να κάνεις, δεν χρειάζεται γιατί αυτό φαίνεται, ρε παιδί. Ποιος τρώει και ποιος προσέχει, φαίνεται. Πώς θα το κάνουμε.
1: Αυτό λέω και εγώ. Φαίνεται και στις φωτογραφίες μας.
0: Ναι.
1: Που ανεβάζουμε στα social media. Έχουμε ανεβάσει και σήμερα. Και Facebook και Instagram.
0: Ναι.
1: Εκεί πέρα ο κόσμος μπορεί να δει την αλήθεια.
0: Ρουφάει την κοιλιά του. Είναι από τα πολλά χιλιόμετρα που κάνει, ξέρεις, γύρω-γύρω από την πολυκατοικία. Έχει ρέψει. Αυτό δεν το κάνουν τα μπλουζάκια. Αναστενάζουν τα μπλουζάκια και στην κοιλιά έχουν αναστενάξει.
1: Δεν είναι αυτό, ρε παιδί μου. Είναι πλέον στενή γραμμή που βγάζουν οι εταιρείες. Κατάλαβε.
0: Πάει πιο μεγάλο νούμερο.
1: Δηλαδή για εμάς έτσι τους πιο γυμνασμένους δεν μας προσέχουν. Τους πιο γυμνασμένους.
0: Η κοιλιά αυτή είναι από
1: την γυμναστική. Τους μειώδεις τύπους.
0: Συγγνώμη, αυτή η κοιλιά είναι από την γυμναστική.
1: Μυς είναι, μην τη βλέπεις έτσι. Είναι πέτρα.
0: Ένας μυς.
1: Ένας αλαλέων. Καλή σας ημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο να έχετε. Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο.
3: Η τσιριμπίμ τσιριμπόμ.
1: Η τσιριμπίμ τσιριμπόμ.
0: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
1: Ο Νικόλαος Αφρανίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
0: Τώρα θα πω κάτι και μετά θα μιλήσουμε για τη ΔΕΘ και το οικονομικό πακέτο που φαίνεται ότι έχει κλειδώσει. Και καλά, Παρασκευή σήμερα σίγουρα έχει κλειδώσει. Να σας πούμε και τις τελευταίες πληροφορίες και ποιοι θα είναι μεγάλοι ωφελημένοι από τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Να πω ότι εντάξει, είναι η ΔΕΘ πριν τις εκλογές. Είναι η τελευταία ΔΕΘ πριν τις εκλογές. Δηλαδή, και τα κόμματα, όλα τα κόμματα. Είδαμε τον Αλέξη Τσίπρα ανέβηκε για το οικονομικό πρόγραμμα, θα ανέβει και ο κ. Ανδρουλάκης. Θα ακούσουμε δηλαδή. Θα ακούσουμε πακέτα οικονομικά πολλά. Βέβαια, τώρα θα πείτε το ταμείο το έχει κυβέρνηση. Άρα και έχει, ξέρει. Ναι, αλλά είναι μια ιδιαίτερη ΔΕΘ αυτή. Έχει ενδιαφέρον. Το μόνο που θα πω είναι ότι όλο και ανεβαίνει ο λογαριασμός του πακέτου. Είμαστε στο 1,7, έχουμε πάει πάνω από τα 2, κάποιοι λένε 2,5. Καθίστε να δούμε. Με δύο μέτρα έκπληξη. Δύο μέτρα έκπληξη που δεν τα ξέρει κανείς. Τα υπόλοιπα θα σας τα πω αργότερα.
1: Όπως καταλαβαίνετε, όλα τα κόμματα έχουν μπει στη διαδικασία να παρουσιάσουν τα προγράμματά τους. Βάλτε τώρα που γυρίζει, παιδιά, δώσε και μένα μπάρμπα.
0: Ράψτε τις τσέπες σας. Ράψτε τις τσέπες σας.
1: Δώστε τα τώρα όλα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον αγαπητό. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να σε καλά, φίλε. Καλημέρα στον Νικόλα στη Μελβούρνη. Γεια σου, φίλε, από την Αθήνα. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Αύριο λέει θα είμαι και εγώ στη Θεσσαλονίκη. Πίσω από το πανό του πάμε. Ο Δημήτρης έβαλε το GPS του Δημήτρη του Κουτσούμπα.
0: Ναι, θα έχει συγκεντρώσει.
1: 5:30 το απόγευμα το κάλεσμα.
0: Έτσι.
1: Από το Κομμουνιστικό Κόμμα και το πάμε. Καλημέρα, Δημήτρη. Είναι πολλά τα θέματα λοιπόν με τα οποία θα ασχοληθούμε και σήμερα. Φυσικά οι πληροφορίες που θα έχει η Αμαλία για τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ. Η χθεσινή ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο της Κρήτης για την επέτειο ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ.
0: Έτσι,
1: εκεί όπου άνοιξε και ο Νίκος Ανδρουλάκης τα χαρτιά του, ναι, για το οικονομικό πρόγραμμα,
0: βέβαια,
1: του ΠΑΣΟΚ.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Αλλά ταυτόχρονα εξαπέλυσε δημέτωπη επίθεση τόσο στη Νέα Δημοκρατία όσο και στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Από εκεί και πέρα μεγάλος θόρυβος έχει ξεσπάσει σχετικά με το πρόγραμμα της Ελλάς του Αλέξη,
0: ναι,
1: Τσίπρα.
0: Έχουν ξεκινήσει τα όργανα.
1: Και το κόστος αυτού του προγράμματος, γιατί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το κοστολογεί στα 7,4 δισεκατομμύρια σε βάθος τετραετίας. Η κυβέρνηση από την άλλη λέει ότι κοστίζει 13 δισεκατομμύρια ετησίως.
0: Και θα πάει το πρόγραμμα σήμερα, δηλαδή σηκώνει το γάντι Ελλάς και σου λέει θα το πάω το πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο τη Δευτέρα να το κοστολογήσουν.
1: Καλημέρα και στον Μιλτιάδη. Καλαμαράκι λέει: μην πειράζει το κορίτσι. Εγώ το πειράζω. Από μόνο του. Εκείνη δίνει τις αφρομές. Δεν μου λες τι είναι το σερσέγγι.
0: Πού να ξέρω εγώ. Τι είναι αυτό.
1: Δεν ξέρεις τι είναι το σερσέγγι.
0: Το σερσέγγι.
1: Νίκο, εσύ ξέρεις τι είναι το σερσέγγι. Ούτε εσύ.
0: Μήπως είναι τίποτα Θεσσαλονίκη, εκεί που θα πάω και με το κορίτσι.
1: Όχι, δεν είναι από τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Καλά, δεν ξέρεις το σερσέγγι.
0: Όχι.
1: Παναθεμάσαι και είσαι και κάτω από τα βλάκια.
0: Είμαι κάτω από τα βλάκια, αλλά κοίτα, τώρα που το λες, κάτι η γιαγιά μου το χρησιμοποιούσε, σχορεμένη. Αλλά δεν ξέρω ακριβώς τι είναι. Σερσέγγι.
1: Σερσέγγι. Όχι. Τα σερσέγγια που λέμε.
0: Ναι, παιδί μου, σου λέω κάτι, αλλά δεν το έχω. Δεν το έχω.
1: Παιδιά, βοηθήστε την Αμαλία, δεν, ναι, ξέρει τι είναι τα σερσέγγια. studio3lfm.gr. Σήμερα δεν θα είναι η μοναδική φορά που θα ζητήσουμε τη βοήθεια του κοινού. Η πρώτη είναι λοιπόν για τα σερσέγγια. Εξηγήστε στην Αμαλία τι είναι. Η δεύτερη βοήθεια του κοινού που, ναι, πρέπει να πάρουμε έχει να κάνει με την ακρίβεια.
0: Ναι.
1: Γιατί ο κύριος Μάκης Βορύδης ζητάει τη βοήθεια του κοινού. Λέει, παιδιά, πείτε μου, λέει, έναν τρόπο,
0: ναι, ναι,
1: ένα μαγικό που μπορούμε να κάνουμε για να ρίξουμε τις τιμές και εμείς θα το εφαρμόσουμε αύριο το πρωί.
4: Εάν οποιοδήποτε έχει μια καλή ιδέα για με την οποία υπάρχει ένα κόλπο, υπάρχει ένα μαγικό με τον οποίο αντιμετωπίζεται η ακρίβεια, εδώ είμαστε. Αν μας το πει, θα το κάνουμε αύριο το πρωί.
1: Παιδιά, είναι πρόθυμος. Αύριο το πρωί να το κάνει.
0: Ο κύριος Βορύδης.
1: Να το εφαρμόσει.
0: Ωραία, λοιπόν, να μας πούνε ακροατές.
1: Πείτε μας λοιπόν ποιος είναι ο τρόπος για να μειωθούν οι τιμές. Και στα ράφια των σούπερ μάρκετ και γενικότερα όπου έχουν ανέβει οι τιμές.
0: Ναι.
1: studio3lfm.gr για να βοηθήσουμε και την κυβέρνηση.
0: Να
1: βοηθήσουμε
0: και την κυβέρνηση. Να στείλουμε τα μηνύματα, τις ιδέες στον κύριο Μάκη Βορύδη να τα εφαρμόσει αμέσως. Αυτό δεν λέει. Αν είμαστε, επειδή ξέρουμε κάτι, έχουμε αυτό το μαγικό τρόπο.
1: Γιατί όσα και αν ακούμε, είτε από την πλευρά της κυβέρνησης είτε από την πλευρά της αντιπολίτευσης, το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία είναι η ακρίβεια. Ναι, έχει ξεκινήσει η πρωτοβουλία αυτή για τη μείωση των, ναι, τιμών. Υπάρχουν όντως μειώσεις σε κάποια προϊόντα, όμως οι πολίτες διαμαρτύρονται και λένε ότι με τις αυξήσεις οι οποίες έχουν προηγηθεί, αυτές οι μειώσεις που εμφανίζονται τώρα στα ράφια των σούπερ μάρκετ είναι επί της ουσίας πάρα πολύ μικρές. Τι λένε λοιπόν οι πολίτες?
5: Μα είναι 10 λεπτά στο 1,5 ευρώ σε κάτω πράγμα.
6: Μπαρούφες είναι, τίποτα.
7: 1 ευρώ όλα μαζί.
8: Όλα μαζί, Επειδή ξέρω ότι δεν υπάρχουν, θα πάω και σε άλλα σούπερ μάρκετ να κοιτάξω. Να πάρω κάποια άλλα προϊόντα από εκεί και κάποια άλλα από αλλού.
9: Περιπλανόμενη καταναλώτρια αισθάνεται και η Σοφία.
8: Είναι και κουραστικό, σου τρώει περισσότερο χρόνο και ιδανικά θες να τα πάρεις από ένα σούπερ μάρκετ όλα.
1: Η κυρία Σοφία λοιπόν είναι περιπλανόμενη καταναλώτρια.
0: Ναι, ναι. Έτσι. Είναι, πάει από το ένα στο άλλο σούπερ μάρκετ και παίρνει αυτά που είναι τα πιο φθηνά σε κάθε σούπερ μάρκετ. Αλλά μπορεί, η κυρία Σοφία μπορεί να το κάνει. Η κυρία Κοστούλα μπορεί να το κάνει. Η μητέρα μου εννοώ. Δεν μπορεί να το κάνει. Άρα λοιπόν βλέπω ένα μούδιασμα όσον αφορά αυτή την πρωτοβουλία. Βέβαια είναι οι πρώτες μέρες. Εγώ περιμένω να δω. Γιατί άκουσα θα μπουν και άλλοι κωδικοί, θα μπουν κάποιοι άλλοι. Ποιοι πάνε. Περιμένω να το δω. Και ξαναλέω, επειδή γίνεται μεγάλη κουβέντα για την ακρίβεια, μαγικά μπορεί να μην υπάρχει. Για πείτε μας αν έχετε μαγικά, σας παρακαλώ, πείτε μας. Όμως το 5 και το 6% που λες γίνεται μια μείωση, μπορεί να ισορροπήσει όλο αυτό που έχουμε υποστεί όλοι τα τελευταία χρόνια με την ακρίβεια? Δεν γίνεται, παιδιά. Τι, σε
1: πρόβλημα? Όχι, απλά συμφωνώ. Όχι, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που, ναι, λες, γι' αυτό δεν έχω να προσθέσω,
0: ναι,
1: κάτι.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και από την άλλη, δεν είναι μόνο οι τιμές στα σούπερ μάρκετ, είναι και οι τιμές των καυσίμων.
10: Οι τιμές είναι υψηλές, είναι πολύ υψηλές. Και όσο πάει και ανεβαίνουν.
11: Θέλουν να μας τα πάρουν όλα. Και εμείς θα κάνουμε, πώς θα ζήσουμε?
12: Όλη αυτή η εβδομάδα θα έχει μια αύξηση το πετρέλαιο κίνησης περίπου στα 20 λεπτά και η αμόλυβδη βενζίνη στα 10 λεπτά. Που σημαίνει για δεύτερη φορά έρχεται και ξανεμίζονται αυτές οι επιδοτήσεις.
11: Ποια επιδότηση, υπάρχει επιδότηση? Που κοροϊδεύουν. Τι διαφορά βλέπεις?
13: Ξέρεις πέντε βενζινάδικα που έχουν φθηνότερη βενζίνη και έρχεσαι.
1: Αυτά λένε λοιπόν και οι οδηγοί που πάνε να βάλουν βενζίνη στα πρατήρια και πετρέλαιο κίνησης.
0: Στην αγορά καυσίμων τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας. Ανεβαίνει τρελά το φυσικό αέριο και το ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικά το πετρέλαιο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Εκεί πρέπει κεντρικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει κάποιες αποφάσεις που δεν τις λαμβάνει και αναρωτιέμαι το γιατί. Πραγματικά αναρωτιέμαι το γιατί. Δηλαδή, πώς θα μπορέσει να γεμίσει το καυστήρα κάποιο να βάλει στον καυστήρα του πετρέλαιο αν έχει σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα 1,75. 1,09 πέρσι, 1,75 φέτος. Τώρα μιλάμε για ένα δύσκολο χειμώνα. Πολύ δύσκολο χειμώνα.
1: Πες τα Μαλία μου, πες τα εσύ γλυκό λαλί.
0: Ναι, γλυκό λαλί είμαι εγώ.
1: Μέλιστα η γλώσσα σου πρωί, παιδί μου, τι να σου πω.
0: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα πόσες απαντήσεις έχουν έρθει και για τα δύο ερωτήματα.
0: Μπράβο.
1: Και για το σερσέγγι.
0: Ναι, να το ξανακαπείς το quiz.
1: Βεβαίως, τι είναι το σερσέγγι λοιπόν. Γιατί η Αμαλία δεν ξέρει, παρότι είναι από την Πελοπόννησο, εγώ περιμένω ότι θα γνωρίζει τα σερσέγγια. Και ταυτόχρονα ο κύριος Μάκης Βορύδης ζητάει τη βοήθεια του κοινού, ζητάει τη βοήθειά μας δηλαδή, ώστε να βρεθεί ένας μαγικός τρόπος να πέσουν οι τιμές.
4: Εάν οποιοδήποτε έχει μια καλή ιδέα για με την οποία υπάρχει ένα κόλπο, υπάρχει ένα μαγικό με τον οποίο αντιμετωπίζεται η ακρίβεια, εδώ είμαστε. Αν μας το πει, θα το κάνουμε αύριο το πρωί.
1: Παιδιά, τώρα είναι η ευκαιρία. Τώρα που γυρίζει.
0: Τώρα είδες τι έχουν στείλει.
1: Είναι πρόθυμοι να το κάνουν αύριο το πρωί.
0: Ναι, αλλά είδες πόσοι ακροατές στείλανε ιδέες.
1: Να τα διαβάσουμε όμως τα μηνύματα των
0: εντάξει,
1: ανθρώπων.
0: Εντάξει, είστε εκπληκτικοί. Ναι, διάβασε.
1: Φυσικά, να διαβάσω μόνο το μήνυμα της Μαρίας.
0: Ναι, θα διαβάσετε, είναι βέβαια.
1: Γιατί στα 72 της χρόνια, συνταξιούχος, θα πάει και εκείνη αύριο στη Θεσσαλονίκη για να διαμαρτυρηθεί μαζί με τους άλλους συνταξιούχους για την καταστροφή που έχει επιβληθεί, λέει, για τα παιδιά και τα εγγόνια μας.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, κυρία Μαρία.
0: Καλημέρα, κυρία Μαρία. Να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη.
0: Και προσεκτικά. Λοιπόν, ο Κωστής λέει φόρο στο τζίρο, κλιμακωτά στο τζίρο τους. 20% κέρδος, 5% φόρος. 100 κέρδος, 80 φόρος κτλ. Κτλ. Σου λέει να πηγαίνει ο φόρος κλιμακωτά με το τζίρο. Δεν μπορεί να το. Αυτό λέει ο Κωστής. Λοιπόν, το στείλουμε στον κύριο Μάκη αυτό.
1: Καλημέρα και στον Αντώνη. Για την ακρίβεια λέει μείωση του ΦΠΑ στο 6% και επιδότηση στο πετρέλαιο για εμάς τους ταξιτζίδες. Καλημέρα στον Αντώνη.
0: Λέει ο Γιώργος, καλημέρα παιδιά, το σερσέγγι η Αμαλία είναι ο άντρας της Φίκας. Ο Σφίκος.
1: Ο Σφίκος.
0: Καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα και στην Τζίνα. Σερσέγγι λέει η Σέρσιγκας, είναι μια μεγάλη σφίγγα που άμα σε τσιμπήσει την έβαψες. Κατάλαβες.
0: Ναι, εγώ κατάλαβα.
1: Όσο λέει για την ακρίβεια, σταματήστε να ψωνίζετε για 2-3 μέρες και θα δείτε πόσο γρήγορα θα ρίξουν τις τιμές.
0: Ακριβώς. Να πούμε μια πολύ μεγάλη καλημέρα στον Άγγελο που μας ακούει στο Μάντσεστερ. Καλημέρα, Άγγελε, καλημέρα.
1: Καλημέρα στο υπέροχο Μάντσεστερ λόγω United. Γιατί έχουμε και τις αδυναμίες μας, έτσι να μην ξεχνιόμαστε. Τι λέγαμε, αν ναι, λέγαμε για την ακρίβεια και πώς θα να την αντιμετωπίσουμε.
0: Είδες πόσα μηνύματα έχουν έρθει.
1: Θα διαβάσουμε τώρα.
0: Να μας στείλουν κι άλλες ιδέες.
1: Βεβαίως. Πείτε, παιδιά, ιδέες τώρα να ακούσει ο κύριος Μάκης, μήπως τις εφαρμόσει αύριο το πρωί.
0: Αυτό.
1: Γιατί έχουμε το πρόβλημα λοιπόν με τα ράφια των σούπερ μάρκετ. Έχουμε το πρόβλημα με τα καύσιμα.
0: Φτάνει.
1: Όχι, έχουμε κι άλλο πρόβλημα.
0: Ποιο είναι, για να
1: αυτό είναι το σημαντικότερο όλο.
0: Γιατί κάνεις έτσι.
1: Γιατί εκεί με πονάει περισσότερο. Εκεί με πονάει περισσότερο.
0: Πού σε πονάει?
1: Στο πιτόγυρο.
0: Πού σε πονεί και πού σε δέρνει, λέγα στο χωριό μου.
1: Το πιτόγυρο με πονάει μου περισσότερο. Για ακού.
14: Χοιρινό με τζατζίκι, ντομάτα, πατάτα, κρεμμύδι. Ορίστε, απλά τέλειο.
15: Δεν υπάρχει καλύτερο φαγητό, ειδικά αν έχει πολύ τζατζίκι αξίζει.
16: Το τυλίχο 4.
17: Τι γίνεται, αγοράζει?
16: Δυσκολεύεται ο κόσμος.
18: Παλιότερα έτρωγα διπλάσια και τριπλάσια από ό,τι τρώω τώρα.
19: 4,20 το κοντοσούβλι κοτόπουλο. Εντάξει, όλοι έχουμε ανεβάσει τιμές.
20: Είμαστε 4 άτομα, 4 σουβλάκια επί 5, 4, 5, 20. 20 ευρώ κάθε βράδυ με τι λεφτά.
21: Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά δεν μπορούμε να το στερηθούμε.
1: Κι εγώ δεν μπορώ να το στερηθώ, καλή μου κυρία.
0: Γι' αυτό έγινε αυτή η κοιλιά.
1: Αλλά πλερώ.
0: Πλερώ, ρε παιδί μου, λεφτά υπάρχουν. Τώρα εδώ πέρα μοιράζουν όλοι λεφτά. Δεν είδε τι θα γίνει στη ΔΕΗ.
1: Καλά, τώρα θα γίνουμε όλοι πλούσιοι. Τώρα θα φάμε με χρυσές μασέλες.
0: Παιδί μου, να σε ρωτήσω, έχω μια απορία. Επειδή μοιράζουν όλοι λεφτά, τόσα λεφτά έχουμε και δεν το ξέρουμε.
1: Δεν το ξέρουμε.
0: Δηλαδή, πραγματικά.
1: Δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει.
0: Μήπως θέλουμε εμείς που δεν βγαίνει ο μήνας. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει.
1: Δεν έχουμε καταλάβει, ρε παιδί μου, το πόσο πλούσιοι είμαστε.
0: Είμαστε πλούσιοι.
1: Ακριβώς.
0: Πλούσιοι.
1: Γι' αυτό και τρώμε και τόσα πιτόγυρα.
0: Φιλιτόγυρα.
1: Εν τω μεταξύ, ο άλλος λέει: άμα έχει τσατζίκι, λέει, δεν μπορώ. Άμα όχι, έχει τσατζίκι μέσα,
0: όχι,
1: δεν μπορώ.
0: Δεν το τρώω.
1: Με συγχωρείτε. Εγώ
0: ξέρετε τι το. Εντάξει,
1: το τρώω λίγο πιο κομψά.
0: Τι είναι κομψά, πάντως το σουβλάκι. Έχει τσατζίκι μέσα. Οι άνθρωποι κανονικοί, ο άντρας μου το τρώει με τσατζίκι.
1: Θες να πεις ότι δεν είμαι κανονικός, δηλαδή.
0: Αυτό το μόνο σίγουρα το έχουμε, ξέρουμε εδώ με τον Νικόλα.
1: Σαμπρανίδη, συμφωνείς?
0: Προφανώς. Γιατί. Τώρα, εμένα δεν μου αρέσει το σκόρδο. Έτσι, εγώ το τρώω μεσός γιαουρτιού. Δηλαδή το γιαούρτι χωρίς. Το τζατζίκι χωρίς σκόρδο. Αυτό είναι. Εμένα δεν μου αρέσει. Αλλά οι άνθρωποι που του αρέσει το σκόρδο.
1: Συγγνώμη, τρώ τζατζίκι χωρίς σκόρδο.
0: Ναι, υπάρχει ένα. Ναι, υπάρχει.
1: Το αυτό είναι φυσιολογικό δηλαδή.
0: Όχι, αλλά μου αρέσει. Δεν, με πειράζει, δεν τρώω το σκόρδο. Ναι. Ο άντρα μου το τρώει και άλλοι άνθρωποι βάζουν στο πιτόγυρο ή στο σουβλάκι του βάζουν τζατζίκι. Έτσι δεν είναι, Νικόλα μου. Και κρεμμυδάκι και ντομάτα από όλα. Τι, εσύ να μην μυρίσει γι' αυτό δεν το τρώω. Γιατί είσαι δούκας εσύ. Τι να κάνουμε.
1: Εμείς οι γαλαζοαίματοι.
0: Και η προβατίνα όμως την τζακίζει.
1: Άλλη η προβατίνα.
0: Είναι το γαλάζιο αίμα, τον έχει είναι... γαλάζιο αίμα η προβατίνα.
1: Είναι βασιλικιά.
0: Είναι βασιλικιά. Γιατί έμαθα ότι κάτι παϊδάκια προβατίνα τη έδωσε και κατάλαβε.
1: Εγώ.
0: Έτσι έμαθα.
1: Φήμες.
0: Τι φήμες.
1: Καλημέρα στον Αντώνη, στον Πειραιά. Σέρσεκας λέει είναι η αγριόσφυγα. Και θα σας πω ένα μόνο μπουγάτσα, μπουγάτσα, μπουγάτσα. Καλημέρα αγάπες. Καλημέρα και από εμάς, φίλε. Πόπο παιδιά μηνύματα, τι
0: ναι,
1: γίνεται
0: ναι.
1: Χαμός
0: πολύ,
1: και για το Σερσέγγι, αλλά κυρίως για τις προτάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
0: Ναι, ναι.
1: Ο άλλος λέει να βάλουμε τον κύριο Βορύδη σε ένα δωμάτιο με Σερσέγγια. Ο
0: ναι,
1: επαμεινώντας.
0: Ναι, η αρετή πάντως έχει εκνευριστεί με μένα και τον Νικόλα το Σαπρανίδη, γιατί λέει έλεος με την κακοποίηση του καλαμαράκι μου.
1: Πες τα αρετή μου, πες τα αρετή μου.
0: Σιγά, το βλέπουμε, έχει κόψει αρετή μου, έχει κόψει.
1: Σου στέλνω την αγάπη μου. Λοιπόν, έχουμε μπει σε νέα σεζόν.
0: Ναι.
1: Κάνουμε νέα αρχή, αλλά νέα αρχή κάνουν και οι πρωτοετής. Έρχεται λοιπόν το νέο φοιτητικό σπίτι. Η επιλογή δεν είναι πάντα εύκολη, γι' αυτό τσέκαρε πρώτα το budget, την απόσταση από τη σχολή, αλλά και την πρόσβαση σε όλα όσα χρειάζεσαι. Δες αν είναι επιπλωμένο, αν διαθέτει θέρμανση και φυσικά φρόντισε για το σωστό φοιτητικό ρεύμα. Με το ΔΕΗ My Home for Students έχεις φοιτητική χρέωση, καθημερινό καφέ από Coffee Island, γέμισμα ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από τον Κοτσόβολο. Μάθε περισσότερα στο dei.gr.
0: Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με βέλτιστους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, να τάξει και ντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική, ηλικιαίδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει. Μπορώ να ζητήσω τη βοήθεια του κοινού. Επειδή θα ανέβω στη Θεσσαλονίκη, θέλω όσοι μας ακούνε στη Θεσσαλονίκη να μου πούν ποιος, πού να πάω για να βρω την καλύτερη μπουγάτσα.
1: Α, σου πω εγώ.
0: Και άστα να μου πούνε ακροατές εσύ, άμα πεις εσύ. Εγώ δεν
1: τώρα όταν μιλάνε οι ειδικοί τώρα.
0: Και τα καλύτερα τρίγωνα πανοράματος. Αυτά τα δύο λοιπόν. Θέλω να μου πείτε πού να πάω.
1: Η Θεσσαλονίκη, λοιπόν, ναι. Βάλτε τα δυνατά σας.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Κοίταξε να δεις, αυτό δεν το ήξερα. Στην Αίγινα λέει το Σερσέγγι το λέμε σώσονα. Από το τρέξε να σωθείς, κατάλαβε.
0: Ναι.
1: Είναι καφέ και κίτρινος. Καλημέρα λοιπόν Κωνσταντίνε, να και κάτι καινούργιο το οποίο μάθαμε.
0: Γίνει χαμός και με το Σερσέγγι και με τα μέτρα, έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο κόσμος έχει διάφορες ιδέες. Σου λέει μειώστε τα ΦΠΑ. Αυτό είναι πολύ, εντάξει, το λέει. Γιατί το λένε οι ακροατές στα βασικά είδη διατροφής. Ή ρίξτε το φόρο στα καύσιμα. Το λένε αυτό. Ή κάνετε περισσότερους ελέγχους. Τώρα δεν μπορώ να διαβάσω, ναι.
1: Οι περισσότερες απαντήσεις είναι σε αυτό το πεδίο.
0: Σε αυτό το mood.
1: Ακριβώς, ναι. Ναι. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νίκο το Σάντσι. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Ο Θανάσης από την άλλη, εγώ λέω να κάνει μείωση μισθού αποζημίωσης, να το πάει στο 850 ευρώ, να πληρώσει ενίκιο 600 ρεύμα 100 και να δεις πώς θα σκεφτεί τρόπους. Καλημέρα και σε σένα Θανάση. Διάβαζε Αμαλία, διάβαζε. Καλημέρα στο Δημήτρη. Αμαλία μου λέει το Σερσέγγι είναι σφίγγα, αλλά σε τετραπλό μέγεθος. Ο Σπύρος από την άλλη λέει η λύση για να τελειώνουμε με την ακρίβεια είναι να πάνε παραπέρα.
0: Ναι.
1: Το λέω πολύ κομψά, δεν μπορώ να μεταφέρω ακριβώς το μήνυμα. Σπύρο.
0: Το Οδυσσέας λέει καλημέρα σας, να πείτε στον κύριο Βορύδη να ανοίξουν τις εισαγωγές από τρίτες χώρες για να πέσουν οι τιμές. Αυτή είναι αυτό που προτείνει ο Οδυσσέας. Και καλημέρα Οδυσσέα.
1: Και ο Γιώργος από την άλλη να μειώσει το ΦΠΑ και να μπει πλαφόν κέρδους στα σούπερ μάρκετ. Καλημέρα και σε σένα Γιώργο.
0: Και ο Ντεμάη λέει: καλημέρα, Αμαλία και Ιωσήφ. Αν τελειώσουν οι μπουγάτσες στη Θεσσαλονίκη, να ανέβει μια βόλτα στην Ξάνθη. Καλή δύναμη. Να είσαι καλά, Ντεμάη.
1: Παιδιά, όσο γίνεται πιο μακριά, τόσο το καλύτερο.
0: Αβραάμ, επειδή στέλνεις για τα μέρη που ζήτησα, άμα είσαι Θεσσαλονίκη, έτσι, στείλε ένα μήνυμα να βρεθούμε να πιούμε κανένα τσίπουρο, γιατί το τσίπουρο είναι τώρα εκεί, έτσι.
1: Λοιπόν, εγώ τον έχω συναντήσει τον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη.
0: Αβραάμ, περιμένω να μου στείλεις μήνυμα να βρεθούμε.
1: Στην πλατεία
0: με τα παιδιά και τη γυναίκα.
1: Έλα. Είχαμε συναντηθεί με τον Αβραάμ, εκεί τον είχα γνωρίσει. Εξαιρετικός. Ναι. Λοιπόν, πάμε για τίτλους ειδήσεων.
0: Κιόλας.
1: Βέβαια. Η ώρα είναι 8 και 26 πρώτα λεπτά πριν από τους τίτλους ειδήσεων. Άλλη μια φορά το ερώτημα από τον κύριο Βορύδη, το οποίο περιμένει τη δική σας απάντηση στο στούντιο atrialfm.gr.
4: Εάν οποιοδήποτε έχει μια καλή ιδέα για με την οποία υπάρχει ένα κόλπο, υπάρχει ένα μαγικό με τον οποίο αντιμετωπίζεται η ακρίβεια, εδώ είμαστε. Αν μας το πει, θα το κάνουμε αύριο το πρωί.
2: Real FM. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
22: Ναι!
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
22: Εντάξει!
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
22: Εντάξει!
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
22: Εντάξει!
3: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
22: Μπαμπά, κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
2: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
22: Και είσαι εντάξει!
2: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου, μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
23: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Είμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
24: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
25: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
24: Ο μισθός δεν φτάνει.
25: Απλησίαστα τα ενίκια.
24: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
25: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΣ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5/9, 6 το απόγευμα στο άγαλμα βενζέλου.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
26: Σχολείο,
2: γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Ιν Κεφαλονιά, 89,2. Παύλαργοστόλη.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ipavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η Παύλα Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
27: Ήξερε ότι πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, όπως σε πόλια ως Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρι και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά. Στον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα ο 43χρονος Έλληνας και η 38χρονη Γερμανίδα που κατηγορούνται για την ανθρωποκτονία του βρέφου στην Κυψέλη και ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικης. Περισσότερα στο real.gr. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν για την θωράκιση της αμυνάς της, το ξεκάθαρο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Προηγήθηκε αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών για τους αυθαίρετους και ανυπόστατους τουρκικούς ισχυρισμούς για τα θαλάσσια πάρκα. Κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Τροχέα.
5: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
27: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 23 σε Θεσσαλονίκη και Χανιά και 21 στο Αγρίνιο.
6: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
27: Καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, στην Αττική Οδό, από μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους Γαλαμία.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στο αληθινό ραδιόφωνο. Εδώ είμαστε όλοι και η Αμαλία και ο Νίκος και η Εύη φυσικά η Βουκιουκλιώτη.
1: Όλοι
0: είμαστε εδώ στο στούντιο του αληθινού ραδιοφώνου μαζί στην παρέα μας φυσικά.
2: Και ο παππούς!
0: Καλημέρα στον παππού!
1: Καλημέρα! Ο παππούς, γενικώς παππούδες και γιαγιάδες, καλά θα είναι τα νέα. Στην δε θα σας τα πω όμως όταν μου δώσει το OK βάσει της σκαλέτας ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Δε θέλω να πω ότι αρχίζουν και έρχονται μηνύματα που να φάω στη Θεσσαλονίκη κτλ. Μπράβο, παιδιά, σας ευχαριστώ γιατί μου δίνετε. Και ο κύριος Γιώργος μου λέει ότι υπάρχει ένα κατάστημα που φτιάχνει κουρκουμπίνια. Τα ξέρεις σου κουρκουμπίνια.
0: Εννοείται.
1: Σ' αρέσουν, ναι.
0: Τα τσακίζω.
1: Καλά, βέβαια. Αλλά όχι τηγανιτά, στο φούρνο. Αυτό δεν το έχω ξανακούσει. Λοιπόν, εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν μπορέσω να επισκεφθώ όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πάντως για τις προτάσεις σας.
0: Παιδιά, θα κατέβει από τη Θεσσαλονίκη 3 κιλά τουλάχιστον.
1: Θα είμαι σαν, σαν μπόγο, θα είμαι. Σαν το Μαρέλο. Σαν το Μαρέλι.
0: Θα κυλάει, δεν θα περπατάει. Καλημέρα στο Σπύρο, στην Κυπαρισία. Το Σερσέκιλε είναι πιο μεγάλο από τη Σφίκα και έχει χρώμα καφετή. Συνήθως κάνει τη φωλιά του στο χώμα. Στη Μεσσηνία λέει το λέμε και σκούρκο. Κοίταξε να δεις τι μαθαίνουμε. Ναι. Από την άλλη, ο Βαγγέλης, εγώ θα συμφωνήσω με τον Βαγγέλη.
1: Ναι.
0: Μπάμπουρα λέει το λέμε στα Επτάνησα.
1: Α,
0: και μου μπάμπουρα το έλεγα.
1: Ωραία.
0: Αλλά χθες.
1: Μπάμπουρα σε Σερσέγγι.
0: Κάνε ένα τυχαίο τρόπο ανακάλυψα
1: έτσι
0: και το Σερσέγγι.
1: Τι μαθαίνεις αυτήν την ηλικία.
0: Και ο Αλέξης, προτροπή πυλάρχου από την Ξάνθη σε στρατιώτη σε πρωινή αναφορά. Πρόσεχε, θα σε τσιμπήσει ο Σέρσεκας και θα πετάξεις βουζούνια. Κοιταζόμασταν, λέει, με απορία όταν το ακούσαμε. Ναι. Σε φαντάζομαι, Αλέξη.
1: Και ο Δήμος λέει: καλημέρα, παιδιά. Εγώ βλέπω τα Σερσέγγια να τα μολάει ο Καλαμαράκη σαν έρθει κάτζου με άδεια χέρια τη Δευτέρα στο στούντιο. Δήμος από Βόλο.
0: Το μόνο σίγουρο.
1: Α, Δήμο μου, είσαι μέσα. Το πιάσες.
0: Και ο Κώστας, καλημέρα Κώστα. Τρόπος για να μειωθούν οι τιμές, για να πέσουν οι τιμές, να μειωθεί ο μισθός των υπουργών και των βουλευτών στο βασικό μισθό και να σκεφτούν μόνοι τους τον τρόπο μείωσης των τιμών. Καλημέρα λοιπόν και σε σένα Κώστα, καλημέρα και στον φίλο μας, τον Μιχάλη από την ΕΘΕΛ. Μπορούμε να απαντήσουμε, λέει, στον κύριο Βορύδη, αφιερώνοντας το τραγούδι του Βασίλη που λέει ποιος είναι αυτός ο Μάκης που μπαίνει ανάμεσά μας. Καλημέρα Μιχάλη που μας τα λες και τραγουδιστά. Θα επανέλθουμε λοιπόν στην απάντηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να μειωθούν οι τιμές, αλλά και για το Σερσέγγι, γιατί είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Πάμε παρακάτω όμως, γιατί χθες είχαμε την επαιτειακή εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στην
1: Σοκάρα.
0: Κρήτη
1: βέβαια.
0: Για τα 52 χρόνια από την ίδρυση.
1: Σε πανηγυρικό κλίμα.
0: Χαμόσε.
1: Μουσικές, χωροί. Τραγούδι.
0: Πρώτα-πρώτα από νωρίς, ναι, είχαν βγει κομβόι αυτοκινήτων με σημαίες του ΠΑΣΟΚ, κορνάροντας, μέχρι και τρακτέρ εμφανίστηκε.
1: Ναι.
0: Όχι, όχι
1: πράσινο,
0: ένα απλό τρακτέρ.
1: Πράσινο.
0: Όχι απλά πράσινο. Τι? Είχε πάνω και τον ήλιο. Και έγραφε ΠΑΣΟΚ.
1: Αυτά.
0: Πάνω το
1: κάτι
0: τρακτέρ.
1: Μου θυμίζουν αυτά.
0: Ανέβηκε και ο κύριος Φαραντούρης πάνω στο τρακτέρ.
1: Ο κύριος Νικόλαος Φαραντούρης, ναι.
0: Ναι, και η κυρία Θρασκιά ανέβηκε πάνω στο τρακτέρ για να βγάλουν φωτογραφίες, δηλαδή, όχι για άλλο λόγο. Και στη συνέχεια ακολούθησε η κεντρική εκδήλωση στην πλατεία Ελευθερίας, εκεί όπου υπήρξε και ένα σόου με 250 drones που σχημάτισαν στον ουρανό τον ήλιο του ΠΑΣΟΚ. Και τη λέξη φυσικά ΠΑΣΟΚ. Και ακολούθησε και γλέντι μετά την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη με λιράριδες οι οποίοι έπαιξαν έτσι στα κριτικά και το καλημέρα ήλιε και το ήλιος ο πράσινος. Ήτανε μια αμιγώς πασοκική εορταστική βραδιά για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Το χαρήκανε, στείλανε ένα μήνυμα για ένα νέο ξεκίνημα,
1: ναι,
0: και ένα μήνυμα νίκης, όπως είπε χαρακτηριστικά.
1: Ακριβώς,
0: ο Νίκος Ανδρουλάκης. Είπε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, δεν νοσταλγούμε την αλλαγή, αλλά προετοιμάζουμε τη νέα μεγάλη αλλαγή. Αυτό, ναι, ήταν το μήνυμα το οποίο ήθελε να στείλει.
1: Είπε ξεκάθαρο ότι εμείς, αν εκλεγούμε, θα επαναφέρουμε τη 13η σύνταξη και το ΕΚΑΣ.
0: Περίμενα να τα ακούσουμε αυτά, γιατί
1: παρακαλώ,
0: έχουν να κάνουν με το οικονομικό πρόγραμμα. Όπως ακούσαμε χθες τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Βεβαίως.
0: Να ακούσουμε λοιπόν και τον Νίκο Ανδρουλάκη.
2: Τώρα ΠΑΣΟΚ για το δημόσιο υπάλληλο σημαίνει σεβασμό και αξιοκρατία. Σημαίνει αποκατάσταση των αδικιών της οικονομικής κρίσης με επαναφορά του 13ου μισθού. Τώρα ΠΑΣΟΚ σημαίνει για τον εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα λιγότερα φορολογικά βάρη, ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, γιατί ανάπτυξη χωρίς δικαιώματα και άξιων εισοδημάτων για τον εργαζόμενο, για μας δεν είναι πρόοδος. Τώρα ΠΑΣΟΚ για το συνταξιούχο είναι να μην σκέφτεται δύο και τρεις φορές τι θα πάρει και τι θα αφήσει στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Δεσμεύομαι για τη 13η σύνταξη σε δύο δόσεις και για νέο ΕΚΑΣ. Γιατί η αξιοπρέπεια του συνταξιούχου δεν είναι επίδομα. Είναι υποχρέωση μιας δίκαιης και σύγχρονης κοινωνίας.
1: Καλά τα είπε.
0: Δέσμευση από τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Όχι, για τους συνταξιούχους το λέω, έτσι. Γιατί αδίκως έχουν κοπεί τα δώρα και τα λοιπά. Για να περιμένω να δούμε, θα ακούσουμε και από τον κύριο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ για τη 13η σύνταξη. Το περιμένω εγώ αυτό. Όχι ως 13η σύνταξη, με έναν άλλο τρόπο. Πάντως δεσμεύτηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι και θα επαναφέρει το ΕΚΑΣ και τη 13η σύνταξη.
0: Και 13ο μισθό για τους δημοσίους υπαλλήλους. Και ταυτόχρονα είπε ότι το πρώτο πράγμα που θα κάνει, αν γίνει κυβέρνηση το Πασόκ, είναι να ψηφίσει την κοινωνική κατοικία.
1: Ναι.
0: Αυτές ήταν οι δεσμεύσεις, τουλάχιστον σε οικονομικό επίπεδο, του Νίκου Ανδρουλάκη χθες από το Ηράκλειο.
1: Να ακούσουμε και στη Θεσσαλονίκη, να ακούσουμε το πλήρες οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
0: Βεβαίως.
1: Και τι έχει να προτείνει. Εντάξει, έχει ενδιαφέρον. Βρισκόμαστε λίγους μήνες πριν τις εκλογές. Καταλαβαίνετε ότι είναι αυτό που λέει ο κόσμος, ότι όλα αυτά στην αντιπολίτευση δεν στοιχίζουν. Αλλά υποτίθεται ότι όλοι έχουν κοστολογήσει τα μέτρα τα οποία προτείνουν, έτσι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεν είναι. Λοιπόν, πάντως έχει ενδιαφέρον όλο αυτό στην πολιτική σφαίρα, όλο αυτό που συμβαίνει.
0: Και εξαπέλυσε επίθεση τόσο στη Νέα Δημοκρατία, ναι, για την Κυριάκο Μητσοτάκη, όσο και στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τον Άλεξ Τσίπρα. Στη συνέχεια της εκπομπής ενδεχομένως θα μας δοθεί η ευκαιρία να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από την πολιτική τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη στην εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ, στην οποία κεντρικό σύνθημα ήταν το τώρα ΠΑΣΟΚ.
2: Τώρα ΠΑΣΟΚ! Τώρα ΠΑΣΟΚ, τώρα ΠΑΣΟΚ, τώρα ΠΑΣΟΚ, τώρα ΠΑΣΟΚ.
1: Τώρα.
0: Αυτό μου θυμίζει και ένα τραγούδι, το είχε κάνει ο Τουρνάς.
1: Τώρα. Δεν το λες σωστά. Τώρα.
0: Όχι, του Τουρνά σου λέω, παιδί. Του Τουρνά.
1: Α, για πες εσύ αυτό του Τουρνά.
0: Είναι ένα παλιό Ιταλο δίσκο το οποίο το είχε διασκευάσει ο Κώστας Τουρνάς.
1: Δεν είμαι τόσο παλιά, είσαι μεγάλος άνθρωπος.
0: Το νούμερο 1 και το έκανε στα ελληνικά. Τώρα. Τώρα ή πότε. Τι να σου κάνω τώρα. Να σου κάνω τώρα.
1: Δεν είσαι μες στη μελωδία πάντως. Έχεις ένα πρόβλημα
0: εγώ
1: σήμερα.
0: Εγώ δεν είμαι μες στη μελωδία.
1: Αυτό για το συγκεκριμένο το είπα. Εσύ είσαι.
0: Που έχω το ρυθμό μέσα μου.
1: Σε βλέπω πως χρωμπίδα σε χατσίκι.
0: Μα γι' αυτό.
1: Το ξέρουμε.
0: Θα ακούσουμε λοιπόν και στη συνέχεια, εάν προλάβουμε, και κάποια άλλα αποσπάσματα από την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Φυσικά σε λίγο θα πάμε και στο πρόγραμμα της Ελλάς και τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει.
1: Ναι.
0: Αλλά κυρίως τις πληροφορίες που έχει η Αμαλία σχετικά με όσα θα περιμένουμε να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη.
1: Φουσκώνει, ξαναλέω, ο λογαριασμός για το οικονομικό πακέτο. Από τα 1,7 έχουμε πάει σίγουρα στα 2,2, 2,5 δις. Αλλά να δούμε τα μέτρα και ποιους θα αφορούν με βάση τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε. Ξαναλέω, δύο μέτρα έκπληξη, τα οποία δεν πρόκειται να μαθευτεί κάτι, ούτε να κυκλοφορήσει, ούτε ως φήμη, ούτε ως πληροφορία. Θα τα πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, θα ανακοινώσει, θα τα εξαγγείλει στη ΔΕΘ.
0: Καλημέρα και στον Παντελή. Τόσα χρόνια λέει ακούμε στη ΔΕΘ πράγματα και θάματα και κάθε χρόνο η τσέπη μας αδειάζει πιο γρήγορα. Λοιπόν, Παντελή, δίνεις μια πολύ ωραία πάσα για να σου πω ότι στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα κάνουμε μια μικρή αναδρομή σε όσα έχουμε ακούσει από διεθνείς εκθέσεις Θεσσαλονίκης τα τελευταία τουλάχιστον πάρα πολλά χρόνια. Τι ήταν αυτά λοιπόν που ακούσαμε, τις υποσχέσεις δηλαδή που ακούσαμε και οι οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ. Έτσι για να τα έχουμε και λίγο φρέσκα στη μνήμη μας. Προς το παρόν όμως,
1: ο Παναγιώτης Βολάνιος, είναι η ώρα για την κίνηση. Έλα Παναγιώτη μου.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Παναγιώτη.
1: Καλημέρα.
3: Θα πούμε αρκετά, θα ξεκινήσουμε λίγο περίεργα σήμερα από την Αττική Οδό. Έχουμε μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Μεταμόρφωση έως Φιλής, λόγω σταματημένου ταξί στη Λέα, καθώς η ηλικιωμένη που είχε πάρει το ταξί για να εξυπηρετηθεί για μια μετακίνησή της ένιωσε μια αδιαθεσία και αναγκάστηκε το ταξί να σταματήσει και στο σημείο έχει πάει και αστυνομία και ασθενοφόρο ΕΚΑΠ πάνε να την παραλάβουν. Αυτό τα μάθαμε από την Αττική Οδό. Τώρα έχουμε ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές οχημάτων έχουμε και στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Αγίους Αναργύρους και από Περιστέρι μέχρι Εγάλεο λόγω Νταλίκας που βρισκόταν ακινητοποιημένη στην αριστερή λωρίδα στο ύψος των Αγίων Αναργύρων. Τώρα το όχημα πριν από λίγο βασικά απομακρύνθηκε από το δόστρωμα. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο κέντρο της Αθήνας σε Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου.

0: Να σε καλά Παναγιώτη, θα σε συναντήσουμε ξανά στις 9 και 20.
1: Θα διαβάσω το μήνυμα του Γιώργου. Αγαπητοί μου συμπολίτες, κλέφτες και λοποδίτες, έλεγε όταν ήμουν παιδί ο Καραγκιόζης. Λοιπόν, αγαπητοί μου συμπολίτες, στο χωριό μου λένε μία παροιμία. Το τάξιμο δεν πειράζει, στο δόσιμο χαλάει η δουλειά. Προσοχή τώρα τι θα ακούσουμε στη Θεσσαλονίκη. Συμφωνώ με τον Γιώργο και αφορά όλους. Λοιπόν, η πρωτεΐνη, πω, δεν είναι μόνο για το γυμναστήριο καλαμαράκι μου, είναι και για κάθε στιγμή που θέλεις κάτι χορταστικό και νόστιμο. Στα Lidl θα βρεις πάνω από 15 επιλογές sport food, για σένα είναι αυτά που γυμνάζεσαι, για να δώσεις ένα protein boost στην καθημερινότητά σου.
0: Τι να δώσεις?
1: Protein boost.
0: Α.
1: Από γεύματα με πολύ πρωτεΐνη και φτεδάκια και μπιφτέκια κοτόπουλου, okay, μέχρι γιαούρτια, τυραμισού, πουτίνγκες, okay, και χυλούς βρώμης. Γιατί η σωστή διατροφή μπορεί να είναι και απολαυστική. Βάλε περισσότερη πρωτεΐνη στο πιάτο σου και απόλαυσε κάθε μέρα όπως σου ταιριάζει. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Καλημέρα στον Δημήτρη. Οι τιμές, λέει, μπορούν να πέσουν άμεσα χωρίς καμία παρέμβαση, αν κάνουμε χρήση της δύναμής μας. Αν για μία εβδομάδα όλοι ψωνίζαμε από τα συνοικιακά, από τα mini market, την επόμενη, λέει, τα σούπερ μάρκετ θα μπορούσαν να ρίξουν άμεσα τις τιμές. Είναι αυτό που λέμε η δύναμη του καταναλωτικού κινήματος και είναι αυτό το οποίο φωνάζουμε και πάρα πολλές φορές, ότι και οι καταναλωτικές ενώσεις που κάνουν πολύ καλή δουλειά και παρατηρούν και καταγράφουν και ερευνούν. Μήπως θα πρέπει και εκείνοι να ενώσουν τις δυνάμεις τους ώστε να παρακινήσουν και τον κόσμο σε κάποιες ενέργειες.
1: Δεν έχουμε όμως τέτοια κανονική κουλτούρα.
0: Μα να την αποκτήσουμε.
1: Να την αποκτήσουμε.
0: Κάποια στιγμή πρέπει να την αποκτήσουμε.
1: Ναι, θα συμφωνήσω.
0: Μήπως λοιπόν να βάλουμε όλοι μαζί το χεράκι μας, να κάνουμε κάτι όλοι μαζί, μπας και πετύχουμε κάποιο στόχο. Γιατί μέχρι τότε ο κύριος Βορύδης θα αναρωτιέται.
2: Εάν οποιοδήποτε έχει μια καλή ιδέα για με την οποία υπάρχει ένα κόλπο, υπάρχει ένα μαγικό με τον οποίο αντιμετωπίζεται η ακρίβεια, εδώ είμαστε. Αν μας το πει, θα το κάνουμε αύριο το πρωί.
3: FM. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, ταμείο ανάκαμψης. Στη Ριβάη.

0: Global Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
1: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα στον Αλέξανδρο, ο οποίος μας ακούει στην Ελβετία. Τάξτε το να χαίρετε και άστο να κρέμετε. Λαϊκή σοφία είναι αυτή, έτσι, σχετικά με όσα μπορεί να ακούσουμε και στην ΕΔΕΘ αυτή τη φορά, αλλά και όσες έχουμε ακούσει στο παρελθόν. Καλημέρα, Αλέξανδρε, από την Αθήνα. Καλημέρα σε όλους τους φίλους ακροατές που έχουν στείλει δεκάδες μηνύματα ήδη από την αρχή. Θα προσπαθήσουμε να διαβάσουμε τα περισσότερα. Πολλά μηνύματα και στα social media και στο Messenger αλλά και στο Instagram. Τώρα υπάρχει μία είδηση η οποία έχει προκαλέσει σεισμό στη Γερμανία. Απλά ναι, να το πούμε, να το αναφέρουμε, ναι, αλλά θα μας προβληματίσει όλους. Υπάρχει ένα σχέδιο 50.000 απολύσεων από τη Volkswagen.
1: Έχουν θέμα αυτοκινητοβιομηχανίες.
0: 50.000 απολύσεις. Καταλαβαίνετε τι μπορεί να σημαίνει αυτό.
1: Εγώ δεν λέω μόνο αυτό. Αν η Volkswagen, αυτός ο γίγαντας, έτσι, επιχειρηματικός γίγαντας, κάνει τέτοιες απολύσεις, αυτό το νούμερο, καταλαβαίνεις τι γίνεται γενικότερα σε μια οικονομία. Δεν είναι, είναι το μηχανή της Ευρώπης. Απλώς κρατήστε το για τις συνέπειες από όλα αυτά που ζούμε και από τους πολέμους που έχουμε στην γειτονιά μας.
0: Για πάμε τώρα στις πληροφορίες που έχει η Αμαλία για το τι πρέπει να περιμένουμε να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη.
1: Λοιπόν, εγώ θα πω κάποια πράγματα τώρα σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Σίγουρα λοιπόν θα έχουμε την αύξηση της ενίσχυσης για τους συνταξιούχους που δίνεται κάθε Νοέμβριο, που είναι 300 ευρώ, θα φτάσει έως 446 ευρώ, δηλαδή στο ύψος της εθνικής σύνταξης. Τώρα, επειδή αυτό υπάρχει ένα ηλικιακό όριο που 65 ετών και πάνω και πολλοί μένουν εκτός. Δεν ξέρω και δεν θα σας πω με βεβαιότητα αν αυτό το όριο πέσει. Δηλαδή ακούω και ότι για να καταργηθεί αποκλείεται. Να πέσει, να μην είναι στα 65, να είναι στα 63, στα 62, αλλά δεν το έχω σίγουρο, οπότε κρατήστε το αυτό, ότι βεβαίως θα αυξηθεί έως 446 ευρώ που είναι η εθνική σύνταξη και θα δοθεί βεβαίως το Νοέμβριο όπως δίνεται κάθε χρόνο.
0: Υπάρχει η περίπτωση να πάει κατευθείαν 446.
1: Όχι.
0: Θα πάει σταδιακά.
1: Κλιμακωτό και σταδιακά. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Αλλά έως 446. Καταλαβαίνω ότι αυτό το ποσό θα αφορά και τους πιο χαμηλοσυνταξιούχους. Θα το δούμε, γιατί κάποια πράγματα τα κρατάνε έτσι και για εκπλήξη και όσες τα σφράγει στο μυστικό. Το άλλο μέτρο αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους. Πάρα πολύ γίνεται κουβέντα για την επαναφορά των δώρων στο δημόσιο τομέα. Δεν θα επανέλθουν τα δώρα. Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει και το Μεγάρο Μαξίμου να δώσει μία ενίσχυση σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, σε όλους, που δεν θα είναι, παιδί μου, ο μισός μισθός, δηλαδή το δώρο Πάσχα που λέμε, έτσι, γιατί είναι μισός μισθός, θα είναι μία έκτακτη ενίσχυση σε όλους κάθε χρόνο. Δεν ξέρω το ύψος για να την πω, αλλά θα αφορά όλους τους δημοσίους υπαλλήλους.
0: Θα έχει μόνιμο χαρακτήρα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτό. Ελεύθεροι επαγγελματίες, μείωση της προκαταβολής φόρου, κατάργηση του. Προοδευτική και κατάργηση του τέλους επιδεύματος, αλλά αυτό θα υπάρχει ένα κριτήριο συνέπειας, έτσι θα έχουμε και μέτρα για τους συνεπείς φορολογούμενους και τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Λοιπόν, θα έχουμε μέτρα για την οικογένεια, θα ακούσουμε και μάλλον κάποια έκπληξη μέτρο για τη στεγαστική κρίση, θα δούμε για τα επιδόματα παιδιού, γιατί και εκεί ακούγονται διάφορα. Γενικώς, συνταξιούχοι, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οικογένειες με παιδιά θα είναι οι μεγάλοι ωφελημένοι του πακέτου που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ από το βήμα του Βελιδίου το Σάββατο.
0: Ταυτόχρονα.
1: 2,5 δις είναι αυτά, έτσι.
0: Ναι, μάλιστα. Ναι. Ταυτόχρονα λοιπόν υπάρχουν σκέψεις, λέει, για να πάνε οι κάλπες τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου. Έχουν αρχίσει και διακινούνται και τέτοια σενάρια. Εσύ τα είχες πει. Εσύ τα έχεις πει, μας είχε δώσει τα φώτα σου, πραγματικά δηλαδή, μας άνοιξε τα μάτια.
1: Έτσι.
0: Απλά το σημειώνουμε τώρα εδώ, υπάρχει λοιπόν και αυτό το σενάριο για κάλπες τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου.
1: Και να συμπληρώσω ότι θα ακούσουμε και μέτρα για την ενέργεια. Δηλαδή, ακούω ότι θα υπάρχουν μέτρα και για τους λογαριασμούς του ρεύματος και για το βιομηχανικό ρεύμα. Γενικότερα και μέτρα για την ενέργεια που είναι κάτι που καίει τα ελληνικά νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν μόνο τα νοικοκυριά.
0: Ο Βασίλης από την άλλη λέει: ρε εσύ καλαμαράκι, τι σημαίνει αυτό με τους 50.000 της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας? Τι μας ενδιαφέρει εμάς, λέει? Είναι ανταγωνιστές μας οι Γερμανοί, δεν είναι φίλοι μας. Ρε φίλε, εάν δεν μπορείς να το καταλάβεις ή αν δεν νοιάζεσαι δηλαδή και για 50.000 ανθρώπους οι οποίοι θα χάσουν τη δουλειά τους εκεί και ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει ένα ντόμινο, τι να σου πω, σκέψου το και λίγο διαφορετικά. Καλή σου ημέρα και καλή συνέχεια. Θα πάμε τώρα στα μηνύματά σας, πραγματικά, γιατί γίνεται ένας χαμός εδώ με τα μηνύματα τα οποία έχουν έρθει. Αφού πρώτα σας πω ότι από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου η πλατεία Ευτέρπης γίνεται γήπεδο βόλεϊ. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου παρουσιάζει το Μαρούσι Volleyball Days 2026. Παιδιά, γονείς και αθλητές μπαίνουν στο παιχνίδι, γνωρίζουν το βόλεϊ και ζουν τη χαρά της ομάδας. Με την υποστήριξη του Δήμου Αμαρουσίου και την αιγίδα της ΕΟΠΕ στις δράσεις ενεργών αθλητών. Μαρούσι Volleyball Days 2026, το Μαρούσι παίζει βόλεϊ. Εσύ θα μπεις στο παιχνίδι. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου 1896, Τμήμα Πετοσφαίρησης, website marusi1896.gr.
1: Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα, με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android.
0: Καλημέρα και στον φίλο μας τον αγαπητό, να είστε καλά, καλή συνέχεια φίλε παιδιά, έχει γίνει ένας χαμός με το Σερσέκι. Έχουμε καταλήξει λοιπόν ότι είναι αυτή η μεγάλη σφίκα, αυτή που έχει κίτρινο και κόκκινο χρώμα. Εγώ για να είμαι απόλυτα ειλικρινής νόμιζα ότι αυτό το λένε μπάμπουρα. Εγώ έτσι το ήξερα και νόμιζα ότι υπάρχει ο μαύρος και ο κόκκινος κίτρινος μπάμπουρας. Τελικά λοιπόν αποδείχθηκε ότι ο μαύρος είναι ο μπάμπουρας, το κόκκινο κίτρινο είναι το Σερσέκι, για το οποίο έχετε στείλει πάρα μα πάρα πολλά μηνύματα. Όπως έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα σχετικά με την πρόταση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την οποία είναι διατεθειμένος να υιοθετήσει άμεσα ο κύριος Μάκης, ναι, Βορύδης. Βέβαια, ο Πάρης λέει: η δουλειά του κύριου Βορύδη είναι αυτή, να βρει τον τρόπο και όχι δική μας. Γι' αυτό είναι εκεί εξάλλου. Ναι, αλλά ζητάει λοιπόν τη βοήθεια του κοινού. Βοηθήστε λοιπόν και εσείς, παιδιά, στείλτε το μήνυμά σας στο στούντιο atrialfm.gr όποιος έχει μια καλή ιδέα.
2: Εάν οποιοδήποτε έχει μια καλή ιδέα για την οποία υπάρχει ένα κόλπο. Υπάρχει ένα μαγικό με τον οποίο αντιμετωπίζετε η ακρίβεια. Εδώ είμαστε. Αν μας το πει, θα το κάνουμε αύριο το πρωί.
3: Real FM. Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενοίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
4: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή 3 με 4 το απόγευμα στον Real FM 97,8.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
6: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
3: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
9: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
10: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
9: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
10: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
9: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
10: Τι ερώτηση.
9: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
10: Αυτό ξαναπες.
9: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
11: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
12: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
13: In Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
14: Εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
21: Αμέση ενημέρωση παντού.
22: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
24: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, όπως σε πόλη έως Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρι και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδών, στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους Γαλαμία. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα που κατηγορούνται για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας του βρέφου στην Κυψέλη. Στον ανακριτή θα προσαχθεί και ο επίσης προφυλακισμένος 26χρονος Αφγανός, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με επιπλέον κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Τροχέα. Ο Πρωθυπουργός, που αναμένεται να φτάσει σήμερα το απόγευμα, θα πραγματοποιήσει την ομιλία του στα εγγένεια της έκθεσης αύριο το βράδυ, ενώ την Κυριακή αναμένεται να παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα και στον Τούρκο πρόεδρο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα κράτος και δεν δέχεται από κανέναν υποδείξεις για το πώς θα διαμορφώσει την άμυνά της στο έδαφος της, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Προηγήθηκε διάβημα διαμαρτυρίας στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο η χώρα μας απορρίπτει ως αυθαίρετους και ανυπόστατους τους τουρκικούς ισχυρισμούς για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και τα θαλάσσια πάρκα. Περισσότερα στο enikos.gr. Σημαντική ανταπόκριση καταγράφεται στο πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς. Ξεπερνούν τις 6.800 οι εγκεκριμένες αιτήσεις ωφελούμενων οικογενειών, ενώ άρχισε η πληρωμή των πρώτων 100 επιμελητών και επιμελητριών. Η μεταφορά πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ έχει επανέλθει σχεδόν στα επίπεδα που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance.
23: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
25: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
26: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
27: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
28: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
24: Στην Αθήνα βρίσκεται από τα μεσάνυχτα το νέο απόκτημα του Ολυμπιακού, ο διεθνής Τζαμαϊκανός εξτρέμ Λίον Μπέιλι. Θέλω να κατακτήσω το Europa League με τον Ολυμπιακό, όπως έκανα και με την Αστον Βίλα, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
24: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στα υπηρετικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 32 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκυριακό.
1: Πονάει κανείς?
0: Μάλλον.
1: Πού, στη μέση?
0: Δεν ξέρω. Δεν έχω καταλάβει. Μήπως είναι επιφώνημα, δεν ξέρω, πόνου είναι, ανησυχίας είναι, γιατί η Αμαλία μου δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Όχι μόνο για μας, για όλο τον πλανήτη δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλά τα πράγματα και εμείς θα σας το μεταφέρουμε αυτό, αν και δεν θέλουμε να σας μαυρίζουμε την ψυχή πρωί-πρωί. Αλλά είναι γεγονός, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι αυτοί οι οποίοι κρατάνε τις τύχες του πλανήτη στα χέρια τους, δεν είναι και πολύ καλά στα μυαλά τους. Και δεν είναι μόνο ότι κρατάνε τις τύχες του πλανήτη στα χέρια τους, κρατάνε και τις τύχες των δικών μας ζώων. Έτσι λοιπόν, βγήκε χθες ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, ο J.D. Vance, να μας πει με δύο λόγια ότι έρχεται το τέλος του κόσμου.
2: Θα πεθάνετε! Θα πεθάνετε!
0: Αυτό είπε πάνω
1: Παναγία
0: κάτω
1: μου.
0: Ο J.D. Vance λοιπόν, έδωσε συνέντευξη σε κανάλι εκεί στο YouTube σε έναν πολύ προοδευτικό έτσι χρηστή, σε έναν influencer ο οποίος έχει πολύ προοδευτικές απόψεις, καταλαβαίνετε έτσι. Τι είπε λοιπόν ο J.D. Vance? Πιστεύω, λέει, ότι βρισκόμαστε στους έσχατους καιρούς. Αν και με συναρπάζει, λέει, αυτό το θέμα, πιστεύω ότι να εστιάζουμε υπερβολικά σε αυτό μπορεί να είναι και κακό. Και συμπλήρωσε λοιπόν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος ότι εγώ επιτελώ το έργο του Θεού και δεν έχω κανένα πρόβλημα αν αυτό οδηγήσει στη συντέλεια του κόσμου. Η συντέλεια, λέει, του κόσμου, ναι, έτσι κι αλλιώς πλησιάζει. Είναι αναπόφευκτη. Οπότε, λέει, εάν το δικό μου έργο βοηθήσει να γίνει πιο γρήγορα, θα είμαι, λέει, ικανοποιημένος. Γιατί? Γιατί μετά θα ακολουθήσει μια νέα, πολύ καλύτερη εποχή.
1: Άρα να καταστραφούμε για να ξαναγεννηθούμε.
0: Ακριβώς. Θα αναβιώσει, λοιπόν, ο κόσμος σε πολύ καλύτερη μορφή.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Βέβαια, λέει, δεν θα τον εξέπλητε εάν έβρισκε τον Αντίχριστο να περπατάει ανάμασά μας.
1: Ναι, αυτό είπε.
0: Αυτό,
1: ναι,
0: είπε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ο οποίος βλέπει ότι έρχεται η συντέλεια του κόσμου. Άρα δεν είναι πολλά τα ψωμιά μας.
2: Παναγία μου. Θα πεθάνετε!
0: Γιατί ανησυχείς, Κάτζου?
1: Δεν ανησυχώ εγώ. Δεν ξέρω, καλέ μου κύριε. Θα έρθει, ναι, εντάξει.
0: Μια μέρα θα έρθει και η δική σου η σειρά.
1: Και η δική σου επίσης.
0: Και η δική μου, ναι. Εγώ δεν είπα ότι θα είμαι θάνατος, αλλά θα έρθει και η δική σου. Πού θα πάει?
3: Θα πεθάνεις, ναι, θα πεθάνεις.
0: Όλοι μας.
1: Ότι μου ανάθε μάσου πρέπει. Θα πεθάνω εγώ. Ξαναβάλτε αυτό.
0: Η κυρία Μπακογιάννη από παλιότερη συνέντευξη.
1: Δεν πειράζει, ξαναβάλτε έτσι.
3: Θα πεθάνει, δεν θα πεθάνει.
1: Μα θα πεθάνω.
0: Όλοι.
1: Μια
0: μέρα. Αλλά ο Vance βιάζεται να μα στείλει.
1: Να μα στείλει αδιάβαστο.
0: Αυτό είναι Αμερικανό αντιπρόεδρο.
1: Ναι, καλά το τονίζει. Καλά κάνει και τονίζει. Να απαντήσω στον Άγγελο για την ενίσχυση στου συνταξιούχου. Δεν ξέρω παραπάνω στοιχεία πώ θα είναι κλιμακωτά, πώ θα διαμορφωθεί ω τα 446. Αυτά θα τα γνωρίζουμε όλα το Σάββατο το βράδυ και τη Δευτέρα που θα είμαστε εδώ με τον Ιωσήφ θα σας πούμε και τις λεπτομέρειες. Έδωσα την κεντρική είδηση και ο Νίκος λέει να ρωτήσω τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη συνέντευξη τύπου για τα αναδρομικά. Ωραία ερώτηση είναι αυτή. Πραγματικά πολύ ωραία ερώτηση. Μπράβο Νίκο. Γιατί που είχε πει για το 21 θα δοθούν και δεν δόθηκαν. Ωραία ερώτηση.
0: Από εκεί και πέρα είναι πάρα πολλές οι δικές σας απαντήσεις. Καλά για το Σερσέγγι, παιδιά, το κλείσαμε, δεν επανερχόμαστε. Είναι αυτή η μεγάλη σφίγγα, η κόκκινη και κίτρινη. Να. Έτσι, είναι η μία η μεγάλη η μαύρη, η άλλη η κόκκινη κίτρινη λέγεται Σερσέγγι σε διάφορες περιοχές. Τώρα, σχετικά με τους τρόπους τους οποίους μας κάλεσε ο κύριος Βορύδης να προτείνουμε για τη μείωση των τιμών, είναι πάρα μα πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Η Αθηνά, βέβαια, λέει ότι ο κύριος Βορύδης έχει τόσους ευρηματικούς γραμματείς και στελέχη που πληρώνονται αδρά για να βρίσκουν εκείνοι τους τρόπους. Έτσι, οπότε ας βρουν κάτι που θα ελαφρύνει τον κόσμο. Καλημέρα και σε σένα, Αθηνά. Καλημέρα, Πάρη, να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής φυσικά αναφερθήκαμε στο καυτό θέμα της ακρίβειας. Ακούσατε και για τις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ και για τα καύσιμα, αλλά και για το πιτόγυρο το οποίο μας καίει ιδιαίτερα. Βεβαίως, είπα η Αμαλία τις πληροφορίες που έχει σχετικά με το τι περιμένουμε να ακούσουμε από τα χείλη του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, στο οικονομικό σκέλος. Και βέβαια, ακούσαμε και τον Νίκο Ανδρουλάκη από τη χθεσινή εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο της Κρήτης για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κινήματος, που αναφέρθηκε και εκείνος στο οικονομικό πρόγραμμα, λέγοντας ότι η δέσμευση του ΠΑΣΟΚ αποτελεί η επαναφορά της 13ης σύνταξης και του νέου ΕΚΑΣ για τους συνταξιούχους, καθώς και του 13ου μισθού για τους δημοσίους υπαλλήλους. Βέβαια, με τα προγράμματα των κομμάτων και τις εξαγγελίες επικρατεί ένας χαμός, γιατί είχαμε και το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη και έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις σχετικά με το κόστος αυτού του προγράμματος. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το υπολογίζει σε 7,4 δισεκατομμύρια.
1: Σε βάθος τετραετίας.
0: Η κυβέρνηση από την άλλη λέει ότι αυτό κοστίζει 13 δισεκατομμύρια ετησίως. Το άκουσα χθες μάλιστα και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη.
4: Μοίρασε λεφτά τα οποία ούτε είπε από πού θα τα βρει. Καμία συγκεκριμένη κοστολόγηση δεν εμφάνισε. Σε ετήσια βάση φτάνουν τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν χρειάζεται πολλή ανάλυση για να καταλάβει κανείς το μέγεθος της κοροϊδίας.
1: Λοιπόν, αυτό πάντως γενικώς ξέρεις τώρα με τα προγράμματα, όταν δεν είναι κοστολογημένα και πολύ μεγάλη έχει σηκώσει, ρε παιδί μου, σκόνη το γεγονός αυτά τα 500 ευρώ στους φοιτητές που έχουν περάσει σε πανεπιστήμιο εκτός του τόπου διαμονής. Για τους λέει πώς βγαίνει ο λογαριασμός. Πώς βγαίνει. 2 δις τα απολογίζει η κυβέρνηση, 400 εκατομμύρια η Ελλάς. Αν κατάλαβα καλά, Ιωσήφ, αν έχω. Δεν το
0: υπάρχουν σε κάποια από τα μέτρα πολύ μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα σε αυτό το οποίο υπολογίζει η Ελλάς και ανάμεσα σε αυτό το οποίο υπολογίζει το Υπουργείο Οικονομικών.
1: Ναι. Ναι.
0: Δηλαδή υπάρχουν και αποκλίσεις μέχρι και 4 φορές.
1: Ακριβώς.
0: Σε κάποια είναι κοντά, αλλά σε κάποια άλλα είναι 4 φορές μεγάλη η διαφορά. Βέβαια, ναι. Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε και εκείνος στο θέμα της κοστολόγησης.
5: Πριν καν μιλήσουμε, βγάλαν απόφαση. Αποφάνθηκαν ότι το πρόγραμμά μας λέει είναι υπερκοστολογημένο. Πριν καν μιλήσω. Και κάποια στιγμή να το ξέρουν, θα κοστολογηθούν και οι κοστολογητές σε αυτή τη χώρα.
1: Γι' αυτό και σηκώνει το γάντι η Ελλάς και χθες εξέδωσε ανακοίνωση και λέει ότι τη Δευτέρα το οικονομικό πρόγραμμα θα πάει στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για να κοστολογηθεί. Άρα λοιπόν περιμένουμε εξελίξεις. Υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση για όσα ανακοίνωσε, για όσα εξήγηλε και ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Ένα πρόγραμμα που πιάνει διάφορους τομείς της κοινωνίας και βασικά ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Όμως. Υπάρχουν και πάρα πολλά ερωτηματικά σύμφωνα με την αντιπολίτευση. Και ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα.
0: Έκανε σκληρή κριτική γενικά για την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη.
6: Ο κύριος Τσίπρας δεν έλεγε κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτε. Και είναι ο πρωθυπουργός που με δικό του νόμο ξεπουλήθηκαν από τις τράπεζες δεκάδες δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια στα φαντς, σχεδόν τζάμπα.
0: Είναι ένα από τα σημεία της κριτικής του Πασόκ προς την Ελλάς. Βέβαια, μεγάλη συζήτηση έχει προκαλέσει η πατριωτική εισφορά. Η θέσπιση της πατριωτικής εισφοράς, αυτό που είπε δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας, για το 1% των πιο ισχυρών Ελλήνων, των πιο πλούσιων Ελλήνων. Ότι θα φορολογηθούν με το 1% της περιουσίας τους. Εκεί λοιπόν κλήθηκαν διάφορα στελέχη της Ελλάς χθες να δώσουν περισσότερες πληροφορίες. Πώς μπορεί να γίνει αυτός ο τρόπος.
1: Να προσαφηνίσουν τον τρόπο που θα γίνει αυτό.
0: Ακριβώς λοιπόν. Ο κύριος Γιώργος Παπάς, αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών, μίλησε αρχικά χθες στο Mega Channel στην πρωινή εκπομπή.
7: Η πατριωτική εισφορά θα είναι ένα ποσοστό 1% για το πλουσιότερο 1% των φυσικών προσώπων τα οποία έχουν την μεγαλύτερη περιουσία. Στη χώρα. Μόλις καταρτιστεί το περιουσιολόγιο το οποίο θα απεικονίζει και θα έχει όλη την περιουσία, δηλαδή ό,τι έχει κάποιο φυσικό πρόσωπο θα απεικονίζεται και θα είναι πιο εύκολο να ελεγχθεί.
8: Άρα συγκεκριμένο θα έχουν ονοματεπώνυμο. Πόσο έχει ο συγκεκριμένος άνθρωπος σαν φυσικό πρόσωπο περιουσία, αυτό λέτε. Γιατί όλοι αυτοί έχουν εταιρείες.
7: Ναι, υπάρχουν εταιρείες, αλλά εμείς μιλάμε για τα φυσικά πρόσωπα.
8: Άμα τα έχουν σε εταιρείες, πού θα τους βρείτε αυτούς.
7: Κοιτάξτε, εννοείται ότι θα τα βρούμε, γιατί εμείς καταρτίζουμε και το Μητρό των Πραγματικών Δικαιούχων.
9: Πλούσιος ποιος θεωρείτε, δηλαδή από τι πόσο και πάνω είναι πλούσιος.
7: Δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει κάποιο όριο. Είναι το 1% έχει το υψηλότερο, έχει περίπου το περισσότερο ποσοστό. Σωστό πλούτο στην χώρα. Έχει
8: ναι, δηλαδή αλλά σε πούμε με ένα κριτήριο δεν θα είναι.
9: Είναι το
8: 1%,
9: ναι.
8: Με κάποιο κριτήριο δεν είναι. Δηλαδή όποιος έχει εισόδημα πάνω από 1 εκατομμύριο το χρόνο.
7: Αυτά θα τα δούμε μόλις καταρτιστεί το περιουσιολόγιο.
0: Απλά να σημειώσουμε ότι το περιουσιολόγιο ήταν μια πρόταση που είχε κάνει η Τρόικα στο πρώτο μνημόνιο, στην κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου.
1: Ακριβώς.
0: Από τότε λοιπόν το έχουν επικαλεστεί πάρα πολύ και το είχε επικαλεστεί ο Αλέξης Τσίπρας και το 2014, δηλαδή τη δημιουργία του περιουσιολογίου ώστε να γίνει η φορολόγηση του μεγάλου πλούτου. Τώρα λοιπόν ακούμε τον κύριο Παπά, ο οποίος λέει ότι θα πρέπει να καταρτήσουμε το περιουσιολόγιο για να δούμε ποιοι
1: και
0: είναι αυτοί.
1: Κάτι για φυρίδες, είπε ο κύριος Παπάς. Και κοσμήματα.
0: Μετά μίλησε στο ραδιόφωνο του Sky.
1: Ναι.
0: Γιατί προκλήθηκε θόρυβος από αυτή την τοποθέτηση. Σχετικά λοιπόν με το ποιοι είναι αυτοί οι πολύ πλούσιοι.
7: Μέσα από την πατριωτική σφορά να μένουμε περισσότερα έσοδα από αυτά που έχουμε καταγράψει. Εδώ λοιπόν τι λέμε για αυτό το πράγμα. Αυτό θα είναι, ας πούμε, στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας, που περιλαμβάνει καθαρή περιουσία και ακίνητα και μετοχές και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος. Κοσμήματα, θυμάστε στις σειρίδες που λέγαμε, το περιουσιολόγιο τα περιλαμβάνει και αυτά. Επενδύσει σε μετοχές.
10: Εντάξει, δηλαδή,
7: όλα
10: μια, αυτά, κυρία, μια κυρία που έχει τα κοσμήματά της σε μια θηρίδα και θεωρείται πολύ πλούσια, θα έρθει το κόμμα του κύριου Τσίπρα να της πει ότι θα μας δώσετε το 1% της περιουσίας που είναι στα, από τα κοσμήματά σας ή από τον πίνακα σας. Συγγνώμη, εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ εφαρμοστό. Μακάρι να
7: πει. Μη στέκεστε σε αυτό. Σας λέω ότι περιλαμβάνει ένα περιουσιολόγιο. Περιλαμβάνει τα μεταφορικά μέσα. Περιλαμβάνει οτιδήποτε περιουσιακά στοιχεία έχει. Σαφώς και τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία είναι από ακίνητα, από μετοχές, από επενδύσεις, από οπουδήποτε συμμετέχει κάποιος. Εδώ λοιπόν τι λέμε, εδώ λοιπόν είναι πατριωτικό καθήκον, πράξη ευθύνης και όρος κοινωνικής συνοχής να υπάρξει μια φορολόγηση, να βάλουν πλάτη που δεν θα έχει μόνιμη διάρκεια αυτή η πατριωτική σφορά, θα είναι για κάποια χρόνια, ούτως ώστε αυτό το ποσό να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση κοινωνικών αναγκών.
0: Αυτές ήταν οι δύο τοποθετήσεις λοιπόν του κυρίου Παπά χθες που προκάλεσαν έτσι πολύ μεγάλη συζήτηση. Συνεχίζεται αυτή η συζήτηση.
1: Συζήτηση και τώρα ξέρεις τι, και σου λέει πώς ανοίξεις τις θηρίδες και αν κάποιος έχει κάποια κοσμήματα από τη γιαγιά του, τι σημαίνει αυτό. Ακούω ότι να έχει φουντώσει αυτή η συζήτηση. Πραγματικά. Δεν λέω ότι το να καταρτήσει ένα περιουσιολόγιο είναι λάθος, αλλά. Το να ανοίξει τη ρίσκα και όλα αυτά. Δεν, μετά, βέβαια, λίγο το, τα έβγαλε ανακοίνωση ο κύριος Πάσης, το μάζεψε. Αλλά πάντως έχει δημιουργηθεί θόρυβος.
0: Ακριβώς.
1: Και μεγάλη συζήτηση.
0: Θα τα δούμε λοιπόν τις επόμενες ημέρες και με την κατάθεση του προγράμματος από την Ελλάς για κοστολόγηση στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Κάτι το οποίο φαντάζομαι θα κάνουν όλα τα κόμματα, ώστε να έχουμε έτσι και μία επίσημη κατάσταση. Να μεταφέρω ένα μήνυμα που μας έχει στείλει η Ζωή και λέει σας παρακαλώ, το κολυμβητήριο της Γκράβα συνεχίζει για δεύτερη χρονιά να παραμένει κλειστό και το χειρότερο είναι ότι δεν έχουμε καμία ενημέρωση για το πότε θα λειτουργήσει ξανά. Επειδή στο εν λόγω κολυμβητήριο αθλούνταν χιλιάδες πολίτες όλων των ηλικιών, θα μπορούσατε, λέει, αν είναι δυνατόν να μας βοηθήσετε. Ίσως εσείς, λέει, να μπορείτε να πάρετε κάποια απάντηση. Ζωή! Το μεταφέρουμε το μήνυμα και φυσικά θα προσπαθήσουμε να πάρουμε απάντηση.
1: Και καλά έκανες και το διάβασες εσύ ο Σύφη μου.
0: Για το πρόβλημα αυτό στο κολυμβητήριο της Γκράβας που, όπως μας λες, είναι κλειστό για δεύτερη χρονιά.
1: Γιώργο μου, φυσικά και χρειάζεται χρειάζονται μια ενίσχυση στις φοιτητές που πέρασαν σε ένα πανεπιστήμιο εκτός τόπου διαμονής. Λέμε αν βγαίνουν τα κουκιά. Γιατί δεν είναι μόνο να λες, είναι βγαίνουν τα κουκιά. Αν βγαίνουν τα κουκιά, φυσικά. Και είναι πολύ σωστό το μέτρο. Οι οικογένειες, οι φοιτητές αυτοί να ενισχύονται. Ιδίως σε αυτήν την περίοδο της ακρίβειας και του υψηλού πληθωρισμού. Εδώ εμείς είπαμε ότι προέκυψε πολιτική αντιπαράθεση, γιατί μιλούν για 400 εκατομμύρια, αν καταλαβαίνω καλά, στην Ελλάδα, για 2 δις στην κυβέρνηση. Εγώ δεν είμαι Υπουργό Οικονομικών, ούτε ο Ιωσήφ. Λέμε τι λένε οι δύο πλευρές.
0: Μεταφέρουμε ακριβώς τις απόψεις.
1: Δεν είπαμε για το μέτρο, δεν είναι καλό.
0: Και τις τοποθετήσεις και των δύο πλευρών.
1: Ακριβώς.
0: Και επειδή λέμε τώρα για τους φοιτητές, οι σχολές ανοίγουν και ευχόμαστε καλή αρχή λοιπόν, ειδικά στους πρωτοετείς, και καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν τις σπουδές τους. Για μαθήματα, διάβασμα, εξεταστικές και φυσικά φοιτητικές βόλτες χρειάζεται ενέργεια. Γι' αυτό υπάρχει η ΔΕΗ. Το ΔΕΗ My Home for Students, το πρόγραμμα ενέργειας της ΔΕΗ αποκλειστικά για φοιτητές. Προσφέρει ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμη χαμηλότερη, καθημερινό καφέ για ένα χρόνο από Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο dei.gr.
1: Και ξαναμπήκε στο στούντιο ο Παναγιώτης Βολάνιος, γιατί είναι η νέα ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη μου, καλημέρα και πάλι.
11: Καλημέρα και πάλι. Αρχικά να πω, είχαμε αναφορά 2 φορές στην εκπομπή, στη δεύτερη ώρα, Τάκη Τσουκαλά ηχητικό. Και δεν έχει πει τίποτα για τα Μπόρδα ή Αζεντίν.
0: Εντάξει, μια επαγγελματική νίκη χθες απέναντι στην Νίκη Βόλου. Την αξιόμαχη Νίκη Βόλου, εξαιρετική ομάδα η Νίκη Βόλου.
11: Σωστά.
0: Και πολλά συγχαρητήρια. Και στον κόσμο της ταξίδευσαν 500 άνθρωποι, παιδιά, από το Βόλου. Μου έκανε εντύπωση. Καθημερινή. στην Αθήνα για να δουν την ομάδα ναι. τους από κοντά και να την υποστηρίξουν. Μπράβο στους φιλάθλους της Νίκης Βόλου. Πολλά συγχαρητήρια. Εντάξει, από εκεί και πέρα κάναμε ένα ξεμούδιασμα εν ώψη του ντέρμπι της Κυριακής με τον Πάκο, όπου εκεί θα δώσουμε όλες τις δυνάμεις μας. Παναγία μου. Έλα, Παναγιώτη, πες μας τα νεότερα για την κίνηση στους δρόμους.
11: Μποντιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Ψυχικό λόγω σύγκρουσης δικύκλου με γιοταχή στο ύψος του Ψυχικού. Μετεμποδίδε εξάγει την κυκλοφορία στην και στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη. Πυκνή ροή ανατμήματα στην κάθοδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Κατάμεστη δρόμη περιμετρικά του Συντάγματος, το κόκκινο είναι και η Μάρνη στα δύο στην Ομόνια. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος Καλλιρόης. Απροσπέλαστο το ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι το ύψος Λεωφόρου Αμφιθέας και το ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύμα της Πειραιός στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, 15-20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Φυλής στο ρεύμα προς Ελευσίνα, εκεί είχαμε πριν και το συμβάν που είχε κλείσει η δεξιά λωρίδα, τώρα έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία. 5-10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας καθυστερήσεις στο ρεύμα επίσης προς Ελευσίνα και 10-15 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, Παναγιώτη. Θα σε συναντήσουμε ξανά τη Δευτέρα.
1: Λοιπόν, αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης της αφίσης Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφίσης που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
0: Χθες είχαμε και τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον Αντώνιο Κώστα. Εκεί υπήρξε ιδιαίτερη αναφορά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και μάλιστα
1: στις τελευταίες
0: τουρκικές προκλήσεις. Καθώς η Τουρκία κλιμακώνει τη στάση της απέναντι στη χώρα μας, ο προκλητικός λόγος του Ερντογάν έχει επανέλθει. Προφανώς έχουμε φύγει από τα ήρεμα νερά, έχουμε πάει στα φουρτουνιασμένα. Ακούσαμε τον Ερντογάν τις προηγούμενες ημέρες να λέει ότι η Αθήνα έχει πάρει τον λάθος δρόμο και ότι θα πρέπει να σταματήσει τον εξοπλισμό των νησιών, δεν πρέπει να είναι στρατιωτικοποιημένη ζώνη και ότι εάν δεν αλλάξει δρόμο, τότε θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Χθες λοιπόν, μετά από αυτή τη συνάντηση, ο Έλληνας Πρωθυπουργός στις κοινές δηλώσεις με τον Αντώνιο Κώστα έστειλε το μήνυμα προς την Τουρκία.
12: Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα, η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκης. Δεν νοείται, θα το ξαναπώ, να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα η οποία προσδοκά στη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ήταν το ξεκάθαρο το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Επίσης είπε ότι θα πάρουμε άδεια από κανένα για να ενισχύσουμε αμυντικά τη χώρα. Σε μια ταραγμένη περίοδο για τα τουρκικά, ο Πρωθυπουργός έβαλε ξεκάθαρα τη θέση της Ελλάδας και τις κόκκινες γραμμές.

0: Real FM.
1: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
2: Επεκτείνεται διαρκώς η αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Εισαγωγείων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, για το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι νέες ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων σημείωσαν αύξηση της τάξης του 24% σε σχέση με τους πρώτους 6 μήνες του 2025. Το ποσοστό αυτό ήταν ακόμα μεγαλύτερο για τον Ιούνιο, όταν ταξινομήθηκαν 55,4% περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Παράλληλα, αυξήθηκε και το ποσοστό της ηλεκτροκίνησης σε σχέση με όλα τα καινούργια οχήματα, καθώς πλέον το 7,2% των νέων ταξινομήσεων αφορά οχήματα που μπαίνουν στην πρίζα. Η ενίσχυση δείχνει μια ξεκάθαρη τάση, ωστόσο η χώρα μας έχει ακόμα πολύ δρόμο για να πιάσει τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου τα ηλεκτρικά οχήματα καταλαμβάνουν περίπου το 20% των νέων πωλήσεων.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφεται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισία στο ρεύμα καθόδου προς Αθήνα λόγω του τροχαίου ατυχήματος που συνέβη στο ύψος του Παλαιού Ψυχικού. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό όπως σε πόλια ως Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά. Στον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα ο 43χρονος Έλληνας και η 38χρονη Γερμανίδα που κατηγορούνται για την ανθρωποκτονία του βρέφου στην Κυψέλη και ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικης. Περισσότερα στο real.gr. Κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την τροχέα.
6: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
5: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη, 23 στη Λάρισα και 26 στη Σαντορίνη.
7: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seratherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seratherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
2: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
5: Καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, στην Αττική Οδό από Πλακεντίας και Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, από Μεταμόρφωση έως Φιλής και στις εξόδους Γαλαμία.

0: Αχ, αυτή η πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Ναι. Τι έχει ακούσει.
1: Ω, καλά.
0: Τι έχει τραβήξει.
1: Όλα τα πολλά τελευταία χρόνια.
0: Δεκαετίες ολόκληρες.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αλλά εμείς σήμερα θα σταθούμε στα τελευταία χρόνια, κυρίως από το 2008 και μετά, σε αυτά τα οποία έχουμε ακούσει στην ΔΕΘ. Από τους πολιτικούς μας, από τους ηγέτες των κομμάτων, είτε όταν ήταν πρωθυπουργοί, είτε όταν βρίσκονταν στην αντιπολίτευση. Εξαγγελίες, υποσχέσεις, άλλες υλοποιήθηκαν, άλλες έμειναν στο σιρτάρι.
1: Πολλά λεφτά.
0: Πολλά λεφτά.
1: Κανονικά δηλαδή, όταν ακούς όλες τις τελευταίες δεκαετίες, έπρεπε να οι τσέπες μας να μην χωράνε. Έτσι δεν είναι? Ναι, έπρεπε να χωράνε.
0: Νομίζω
1: ναι. Τα πολλά τελευταία χρόνια να μην χωράνε τα χρήματα που μοιράζουν.
0: Okay. Πάμε λοιπόν να κάνουμε ένα ταξίδι έτσι στα γρήγορα λίγο για να θυμηθούμε. 2009 Σεπτέμβριο, 5 Σεπτεμβρίου, ο τότε πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη και στέλνει ένα δραματικό μήνυμα.
2: Μακεδόνες που παρακολουθήσατε από κοντά όλα τα βήματα της πολιτικής μου πορείας, ένα πράγμα γνωρίζετε, ότι παντοσίγουρα βάζω πάνω απ' όλα το εθνικό συμφέρον. Οι κρίσιμες συγκυρίες δεν αφήνουν περιθώρια για επιλογή ανάμεσα στις δύσκολες αποφάσεις και τον εύκολο λαϊκισμό. Βεβαίως κατανοώ τις πικρίες που μπορεί να υπάρχουν. Ζητώ όμως από τους πολίτες να προτάξουν το εθνικό συμφέρον. Ένα είναι βέβαιο, κυρίες και κύριοι. Αξίζει τώρα, σήμερα, να πάρουμε τις δύσκολες αποφάσεις για να διασφαλίσουμε το μέλλον του τόπου και το μέλλον των παιδιών μας.
0: Χτυπάει το καμπανάκι λοιπόν ο Κώστας Καραμαλής 5 Σεπτεμβρίου του 2009 ότι τώρα πρέπει να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις.
1: Ναι.
0: Γιατί τα δύσκολα είναι μπροστά. Έρχονται στο μέλλον.
1: Ήρθανε.
0: Τα προηγούμενα χρόνια βέβαια δεν είχε χτυπήσει καμπανάκι.
1: Όχι, και μετά ήρθε το μνημόνια. Ναι.
0: Το χτύπησε τότε. Στην ίδια ΔΕΘ, το 2009 το Σεπτέμβριο, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι ο Γιώργος Παπανδρέου.
3: Αν σήμερα παγώσουμε τους μισθούς, θα παγώσουμε την αγορά. Αν αυξήσουμε τους φόρους στη μεσαία τάξη, θα μειώσουμε την αγοραστική της δύναμη. Θα βαθύνουμε την ύφεση, θα μειώσουμε τα έσοδα του κράτους και θα επέλθει ο φαύλος κύκλος της κατάρρευσης.
0: Και επήλθε λοιπόν ο φαύλος κύκλος της κατάρρευσης. Λίγους μήνες μετά, καθώς τον Απρίλιο του 2010, η χώρα μπήκε σε μνημόνιο.
1: Ακριβώς.
0: Αυτά έλεγε το Σεπτέμβριο ο Γιώργος Παπανδρέου. Τον Απρίλιο μπήκαμε στο μνημόνιο. Απέναντι από το μνημόνιο ήταν σχεδόν όλοι,
1: ναι,
0: τότε.
1: Βέβαια,
0: έτσι. 2010, ΔΕΘ, ο Αντώνης Σαμαράς είναι πλέον πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
4: Τι έπρεπε δηλαδή να είναι? Όλοι υπέρ του μνημονίου, επειδή έτσι το είπαν ορισμένοι? Και απέναντι να έχουμε αφήσει τον ελληνικό λαό υποχρεωμένο πλέον να βρίσκει καταφύγιο μόνο στο πεζοδρόμιο?
0: Τα έλεγε ο πρόεδρος.
1: Όλοι
0: υπέρ του μνημονίου.
1: Όλοι. Υπάρχουν και αυτοί που ήταν όλοι. Έπρεπε να είμαστε υπέρ της Τρόικας.
0: Αυτά. Μετά βέβαια γίνεται η συγκυβέρνηση με το Πασόκ.
1: Και μιλάμε την Τρόικα.
0: Και γίνεται πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Ναι.
0: Παπ. Και ξαφνικά. Μείνουν οι άλλοι στο πεζοδρόμιο και εμείς πάμε υπέρ του μνημονίου. Και έρχεται εκείνη η ΔΕΘ του 2011 που δεν θα φύγει ποτέ από το μυαλό μας, καθώς ακούμε από τα χείλη του Ευάγγελου Βενιζέλου.
5: Δεν υπάρχει καμία νέα επιβάρυνση. Η συνολική επιβάρυνση των πολιτών, της κοινωνίας, της οικονομίας παραμένει ίδια. Αλλά χρειαζόμαστε έναν μηχανισμό υποκατάστασης των μειωμένων αποδόσεων. Πρέπει να βρούμε κάτι που να είναι δίκαιο, κοινωνικά αποδεκτό. Κάτι το οποίο να μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα, να αποδώσει γρήγορα, να μην εξαρτάται από τον μηχανισμό της φορολογικής διοίκησης. Το μόνο μέτρο που έχει όλα αυτά τα προσόντα είναι ένα ειδικό τέλος στην χτισμένη επιφάνεια, στην ακίνητη περιουσία που θα εισπραθεί μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.
0: Για να μην μπερδεύεστε, γιατί εντάξει, τα ελληνικά του Ευάγγελου Βενιζέλου είναι όχι απλώς άψογα, είναι απλησίαστα. Είναι το περίφημο χαράτσι, το οποίο μπήκε στους λογαριασμούς ρεύματος και το οποίο στη συνέχεια ονομάστηκε ένφια με τις υγείες μας. Το 2012 ο Αντώνης Σαμαράς είναι πλέον πρωθυπουργός και λέει ότι σε δύο χρόνια βλέπουμε καθαρά το φως στο τούνελ, ενώ ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2012 είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
6: Κοιτάζουμε το λαό στα μάτια και δεσμευόμαστε. Δεσμευόμαστε να ακυρώσουμε το μνημόνιο. Κοιτάζουμε το λαό στα μάτια και δεσμευόμαστε να ακυρώσουμε αμέσως εκείνες τις μειώσεις σε μισθούς, συντάξεις και κοινωνικές δαπάνες, να σταματήσουμε δηλαδή την περιθωριοποίηση των χαμηλών κοινωνικών στρωμάτων και την υποβάθμιση των μεσαίων.
0: Αυτά το 2012. Το 2014, επειδή λέγαμε νωρίτερα για το χαράτσι,
1: ναι, ναι,
0: που ανακοίνωσε ο κύριος, ναι, Βενιζέλος, είχε γίνει πλέον έμφυα ο Αλέξης, ναι, Τσίπρας το 2014, πάλι σαν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
6: Άμεση κατάργηση του νέου αυτού φόρου εκτρώματος του έμφυα. Το έμφυα, φίλες και φίλοι, είναι ο φόρος σύμβολο της κοινωνικής αδικίας. Το έμφυα, λοιπόν, κατά ψέματα, δεν μπορεί να διορθωθεί, δεν μπορεί να βελτιωθεί, μπορεί μόνο να καταργηθεί. Και αυτό θα κάνουμε. Θα τον καταργήσουμε.
0: Και καταργήθηκε. Πάει και ο έμφυα, έφυγε και αυτός από τη ζωή μας.
1: Όλα συνέχεια... φύγανε και μετά ξαναήρθανε, δεν, ναι, ξέρω, δηλαδή, ναι, ναι, φύγανε, ναι, ποτέ, θέλω να πω.
0: Ναι. Στη συνέχεια, φυσικά, έρχεται η ΔΕΘ του 2015, εκεί όπου ο Αλέξης Τσίπρας λέει ότι με τη νέα συμφωνία κλείνει μια και καλά το Brexit. Τη συμφωνία την οποία πετύχαμε, το τρίτο μνημόνιο δηλαδή, και πλέον αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το 2016 είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος στην πρώτη εμφάνισή του λέει ότι δεν τρέφω αυταπάτες για μια κοινωνία χωρίς ανισότητες. Ενώ στη ΔΕΘ του 2018 ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει αναφορά στον νόμο Κατρούγκαλου.
7: Ο νόμος Κατρούγκαλου είναι ένας κακός νόμος. Όχι μόνο γιατί μειώνει συντάξεις, αλλά γιατί τιμωρεί τελικά τη δημιουργικότητα και την εργασία. Γιατί αναρωτηθείτε λίγο να δουλέψει κάποιος περισσότερο, αν γνωρίζει ότι τελικά θα πάρει λίγο πολύ την ίδια σύνταξη. Και πώς θα κάνουν οι επιχειρήσεις πολλές προσλήψεις, όταν το κόστος εργασίας αυξάνεται υπέρμετρα, λόγω των υψηλών εργοδοτικών εισφορών. Και γιατί να δηλώσει ένας ελεύθερος επαγγελματίας το πραγματικό του εισόδημα, όταν το ύψος των εισφορών είναι δυσβάστακτο. Καθαρές κουβέντες, λοιπόν. Ο νόμος Κατρούγκαλου καταργείται.
0: Πάει και ο νόμος Κατρούγκαλου. Καταργήθηκε. Όλα, παιδιά, έχουν καταργηθεί.
1: Ναι, ναι, όλα.
0: Μια μικρή αναδρομή, λοιπόν, από όσα έχουμε ακούσει στη ΔΕΘ από το 2009 μέχρι και τις ημέρες μας. Έτσι, για να κάνουμε ένα φρεσκάρισμα στη μνήμη μας.
1: Μας έκανε στην καρδιά περιβόλη. Μας. Περιβόλη μας την
0: έκανες. Να θυμόμαστε, ρε παιδιά. Να θυμόμαστε. Mm. Τέλος πάντων, καλημέρα και σε σένα, Τόρπι, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς βρεθήκαμε και σε αυτή τη νέα ραδιοφωνική περίοδο. Καλημέρα και στον αγαπητό Κωνσταντίνο. Αγαπητέ φίλε, να ασχοληθούμε με το θέμα, επειδή εγώ τουλάχιστον δεν το γνωρίζω, σχετικά με αυτή την υποχρεωτικότητα την οποία αναφέρεις για τις επιχειρήσεις σχετικά με τους παρόχους. Να το δούμε το μήνυμα που έχει στείλει ο Κωνσταντίνος και να επανέλθουμε. Καλή σου ημέρα, Κωνσταντίνε. Καλημέρα και σε σένα, Φανούρη, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, φίλε. Φανούρης, μ' αρέσει αυτό
1: και
0: το
1: εμένα,
0: όνομα.
1: Και εμένα μ' αρέσει. Λοιπόν, θα τα ακούσουμε, λοιπόν. Θα ακούσουμε τον Πρωθυπουργό, θέλω να πω, θα πει το Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ. Θα έχουμε μετά και τον κύριο Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Θα ξαναπάει ο κύριος Τσίπρας στη ΔΕΘ. Θα έχουμε να ασχολούμαστε με τη ΔΕΘ και τα οικονομικά προγράμματα και τα οικονομικά πακέτα για τον επόμενο μήνα σίγουρα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Και ο Παντελής λέει: υποσχέσεις στη ΔΕΘ είναι το απόσπασμα που θα έλεγε και ο Χάρη Κλίν. Θα. Φοβερό ηχητικό, τα έλεγε όλα ο αείμνηστος Χάρη Κλίν. Τώρα, για πες μου λίγο, τι γίνεται με αυτά τα βιβλία της Δευτέρας Δημοτικού,
1: λοιπόν,
0: που έχει σηκωθεί έτσι και πάλι πολύ συζήτηση.
1: Πολύ κουβέντα, γιατί γύρω από το προερχόμενο των σχολικών βιβλίων και τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται στα παιδιά, και αυτό είναι η έννοια της οικογένειας. Γιατί άνοιξε αυτή η συζήτηση? Γιατί δημοσιοποιήθηκαν αποσπάσματα και εικόνες από δύο νέα διδακτικά βιβλία του Δημοτικού. Πρόκειται για δύο βιβλία, το Γλώσσα στο Βίο Γλώσσα στη Β' Δημοτικού, με τίτλο Η Γλώσσα Μου, και το βιβλίο Κοινωνική Πολιτική Αγωγή της 5ης Δημοτικού. Λοιπόν, και τα δύο όμως βιβλία ανήκουν στα διδακτικά πακέτα, είναι αυτή η μεταρρύθμιση του πολλαπλού βιβλίου. Λοιπόν, και μέσα, εγώ είδα λίγο και εικόνες και αυτά, παρουσιάζονται οικογένειες με δύο μπαμπάδες ή δύο μαμάδες, δηλαδή οικογένειες, δεν είναι πυρηνική οικογένεια που λέμε, και αυτό έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων. Το θέμα το έφερε, νομίζω, στο προσκήνιο η Δημοκρατία, για να το λέμε, και μετά έγινε και ερώτηση χθες στον πρίγκι, στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στον κύριο Μαρινάκη. Αν δείτε τι φωτογραφίες, είναι ξεκάθαρες, δηλαδή και είναι κοντογραφημένα τα βιβλία. Ο οποίος κύριος Μαρινάκης είπε ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε όλα αυτά και ότι ο πατέρας είναι πατέρας και η μητέρα είναι μητέρα. Όμως έχει σηκωθεί πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Δεν ξέρω τελικά τι θα γίνει με αυτά τα βιβλία. Θέλω να πω ότι δεν είναι τα βιβλία αυτά που παίρνουν τα παιδιά, ξέρεις, που διδάσκονται. Είναι όμως μέσα κανονικά βιβλία στο πλαίσιο του πολλαπλού βιβλίου. Τώρα θα μου πεις τι πείραξε κάποιους. Ναι, δεν μπορούν τα παιδιά να μην ξέρουν ποια είναι η πυρηνική οικογένεια. Σίγουρα κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμά του και στην προσωπική του ζωή κτλ. Όμως το να βλέπεις, να διδάσκουν τα παιδιά ότι είναι άκρος φυσιολογικό να έχει κάποιος δύο μανάδες ή δύο πατεράδες, κάποιοι αυτό τους ενοχλεί. Και εμένα με ενοχλεί πάντως. Εντάξει, με ενοχλεί πάρα πολύ και οι εικόνες που είδα. Θα προτιμούσα να έχουν. Φυσικά αυτό είναι μέσα στη ζωή. Φυσικά ο καθένας μπορεί να κάνει, ξαναλέω, στην προσωπική του ζωή ό,τι θέλει. Αλλά όταν μιλάμε για σχολικά βιβλία, δεν πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί?
0: Ναι, συμφωνώ ότι θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί.
1: Ναι, επειδή σε βλέπουμε, κοιτάς, αλλά εγώ λέω ότι εμένα με ενοχλεί.

0: λοιπόν τη συζήτηση για την κόκκινη ατζέντα και τα λοιπά.
1: Παρόλο που σου είπε ο Σαμαράς, εντάξει, έκανε το φάουλ με τα νεοποιή, γιατί και στα, το 2013 υπήρχε αυτό με το άλλο φίλο εννοώ.
0: Και το ακαθόριστο δεν υπήρχε.
1: Όχι,
0: όμως,
1: το άλλο.
0: Υπήρχε
1: είπα.
0: Μόνο το άλλο.
1: Τώρα εδώ λοιπόν έχει ανάψει πάλι η συζήτηση. Πώς θα το κάνουμε.
0: Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για τη σημερινή εκπομπή και επιστρέφουμε για το κλείσιμο.

0: Real FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Έτοιμος για το σχολείο?
6: Ναι!
5: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
6: Εντάξει!
5: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
6: Εντάξει!
5: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
6: Εντάξει!
5: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
6: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει!
7: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
6: Και είσαι εντάξει!
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια το ζούμε με τη ΔΕΗ.
9: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
11: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times.

0: από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: 10 λεπτά πριν από τις 10 στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης επιστρέψαμε να θυμίσουμε το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Κλήρωση Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στο Ναύπλιο. Προσφορά του Real FM και τη Selecta Rendecar. Τριήμερο λοιπόν για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rendecar. Δεύτερο δώρο του διαγωνισμού, διπλό στρώμα προφάιλ της Greco Strom. Νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Το τρίτο δώρο είναι σετ συσκευών πρωινού Μόρις. Η Μόρις φέρνει στην κουζίνα σας καφετιέρα, εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα και φούρνο μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό για να απολαύσετε ένα μοναδικό πρωινό και να ζήσετε την εμπειρία Μόρις. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπείτε τώρα στο real.gr. Εκεί θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες. Καλή επιτυχία!
1: Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει, γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη, κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.
0: Χθες αναφέραμε και αυτή την απάτη που έγινε στην Πάτρα με την κυρία η οποία δέχθηκε βίντεο κλήση από τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι η κυρία Νικολίτσα, η οποία μίλησε χθες σε κανάλια και είπε ότι με εξαπάτησαν, μου εμφανίστηκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο σε βίντεο κλήση. Βέβαια, κυρία Νικολίτσα μου, τώρα εδώ που τα λέμε, επειδή είδα και το ηχητικό, είδα το βίντεο. Εκτός ότι αποκλείεται να σε πάρει τηλέφωνο ποτέ ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά να σε πάρει τηλέφωνο κιόλας βίντεο και να σου μιλήσει και ελληνικά. Και να σου πει φίλε δεν είμαι κλέφτης, εντάξει το βλέπω λίγο δύσκολο.
2: Βγήκε με βίντεο και μου είπε ότι κοιτάξτε με, δεν είμαι κλέφτης, είμαι αληθινός.
3: Κύριε, κοιτάξτε προσεκτικά το πρόσωπό μου, μη μου φέρεστε σαν κλέφτη, εντάξει.
0: Και είναι λίγο δύσκολο τώρα να σου πει και το δεν είμαι κύριε, κοιτάξτε το πρόσωπό μου, δεν είμαι κλέφτης, εντάξει.
1: Πρέπει να είσαι και λίγο ψηλιασμένος.
0: Ναι ρε παιδιά, δηλαδή προς Θεού ας πούμε. Να πούμε βέβαια ότι πλέον γίνεται αυστηρότερο το πλαίσιο, το νομοθετικό πλαίσιο, το νομικό πλαίσιο μάλλον, για αυτές τις περιπτώσεις, καθώς πλέον θα αντιμετωπίζονται ως κακούργημα, και κακώς δεν είχε γίνει μέχρι τώρα. Κακούργημα πλέον λοιπόν οι απάτες αυτές μέσα από τα τηλέφωνα.
1: Έχουν ξεφύγει τα
0: πράγματα. Ενώ δημιουργείται και ειδική ομάδα του FBI για την αντιμετώπιση με τις τηλεφωνικές απάτες. Θα το επαναλάβω άλλη μια φορά. Μιλήστε στους μεγαλύτερους ανθρώπους, στους ηλικιωμένους, οι οποίοι ενδεχομένως να μην ενημερώνονται άμεσα, να μην έχουν αυτή την ενημέρωση που έχουμε εμείς. Εξηγήστε τους, γιατί πλέον και με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης είναι πάρα πολύ εύκολο να παραπλανηθεί κάποιος και να έχουμε αυτά τα δυσάρεστα αποτελέσματα. Έχουμε φτάσει σε μια εποχή που δυστυχώς δεν μπορείς να πιστεύεις ούτε καν αυτό που βλέπεις ή αυτό που ακούς, γιατί πολλές φορές είναι αποτέλεσμα τεχνητής νοημοσύνης. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα σχετικά και με το θέμα των βιβλίων της Δευτέρας Δημοτικού.
1: Έχει σηκωθεί πολύ σκόνη. Έχει πολύ
0: ακριβώς.
1: Σκόνη.
0: Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάρα μα πάρα πολλά. Και δυστυχώς είμαστε μόλις 5 λεπτά πριν από τις 10 και δεν προλαβαίνουμε να τα διαβάσουμε. Όπως και πολλά από αυτά που έχετε στείλει από την αρχή της εκπομπής. Ευτυχώς καταφέραμε και ξεκαθαρίσαμε το θέμα με τα σερσέγγια. Έμαθε και κάτι η Κάτζου σήμερα.
1: Έμαθα.
0: Ότι η σερσέγγι δηλαδή είναι αυτή η μεγάλη κόκκινη και κίτρινη σφίγγα. Αλλά και πάρα πολλές απαντήσεις προς τον κύριο Βορύδη που ζήτησε τη βοήθειά μας για το πώς θα μειωθούν οι τιμές. Και λέει ο Παντελής, πείτε στον κύριο Βορύδη, έχω πρόταση να πάει στους μάνατζερ των σούπερ μάρκετ στο Ηνωμένο Βασίλειο που πουλάνε τα ελληνικά προϊόντα 20% φθηνότερα ενώ ταξιδεύουν 15.000 μίλια. Καλημέρα και σε σένα Παντελή. Φτάνουμε στο τέλος. Σε πολύ λίγο κοντά σας θα είναι ο Γιάννης Παπαγιάννης. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Σας ευχαριστούμε ειλικρινά μέσα από την καρδιά μας για τα μηνύματά σας, για τη συμμετοχή σας, για τη διάθεσή σας, για το χιούμορ σας, για την κριτική σας, για όλα. Να είστε καλά. Αμαλία, καλό ταξίδι, κορίτσι μου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
0: Καλά να περάσεις στη Θεσσαλονίκη και ξέρεις εσύ, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Αμαλίτσα, φρόνημα.
0: Φρόνημα εκεί με τα τρίγωνα και τις μπουγάτσες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Να είστε καλά, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.

0: LFM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
0: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
2: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
0: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
3: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
0: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
4: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
5: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
6: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
10: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 1830.
11: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
12: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
13: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
14: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
11: Inkefalonia 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
15: Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα που κατηγορούνται για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας του βρέφου στην Κυψέλη. Στον ανακριτή θα προσαχθεί και ο επίσης προφυλακισμένος 26χρονος Αφγανός, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με επιπλέον κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Τροχέα. Ο Πρωθυπουργός, που αναμένεται να φτάσει σήμερα το απόγευμα, θα πραγματοποιήσει την ομιλία του στα εγκαίνια της έκθεσης αύριο το βράδυ, ενώ την Κυριακή αναμένεται να παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα και στον Τούρκο πρόεδρο, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα κράτος και δεν δέχεται από κανέναν υποδείξεις για το πώς θα διαμορφώσει την άμυνά της στο έδαφος της, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Προηγήθηκε διάβημα διαμαρτυρίας στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο η χώρα μας απορρίπτει ως αυθαίρετους και ανυπόστατους τους τουρκικούς ισχυρισμούς για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και τα θαλάσσια πάρκα. Περισσότερα στο enikos.gr. Η μεταφορά πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ έχει επανέλθει σχεδόν στα επίπεδα που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Ξεπερνούν τις 6.800 οι εγκεκριμένες αιτήσεις ωφελούμενων οικογενειών στο πρόγραμμα Ανταντάδες της Γειτονιάς, ενώ άρχισε ήδη η πληρωμή των πρώτων 100 επιμελητών και επιμελητριών.
16: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
17: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
18: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Την τρίτη θέση της κατάταξης των μεταλλίων κατέκτησε η Ελλάδα στους 20ους μεσογειακούς αγώνες που ολοκληρώθηκαν χθες στο Τάραντο της Ιταλίας, με 60 συνολικά, 23 χρυσά, 21 αργυρά και 16 χάλκινα ήταν ο απολογισμός. Κυριάρχησε η διοργανώτρια Ιταλία με 187 μετάλλια και ακολούθησε η Τουρκία με 91. Περισσότερα στο philathlos.gr.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 32 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο.
1: Η πιο γλυκιά εποχή, εγώ σε περιμένω στην ίδια παραλία.
0: Αναμένεται μετεωρολογικά τουλάχιστον, γιατί πολιτικά θα είναι στο κόκκινο ο υδράργυρος. Αναμένεται ωραίο, δροσερό, καλοκαιρινό τριημεράκι, θα μας τα πει ο κύριος Αρνιακός στη συνέχεια, ως φυσική επέκταση του καλοκαιριού που διανύουμε και φέτος και αυτή την περίοδο. Μάλιστα κάποιοι πολύ τυχεροί, σήμερα πρωί-πρωί ξημερώματα έπαιρναν τα πλοία για τις Κυκλάδες. Λιγότερες διακοπές, αλλά σίγουρα ποιοτικότερες από αυτές που κάναμε εμείς τον Αύγουστο.

Λοιπόν, σήμερα είναι φίλες και φίλοι Παρασκευή, 4 του μηνός, 4 του μηνού που λένε οι φίλοι μας, 4 του μηνού λοιπόν του 2026 και όπως καταλαβαίνετε θα είναι ένα καυτό τριήμερο σε επίπεδο πολιτικό ρεπορτάζ. Έχουμε τα απόνερα από τη χθεσινή επετειακή εκδήλωση και ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο της Κρήτης ανήμερα της 3ης του Σεπτέμβρη, 52 χρόνια μετά την ίδρυση του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Σήμερα το μεσημέρι ανεβαίνει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Αύριο το πρωί στις 10 εγκαινιάζει την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα κάνει τα ραντεβού του, θα κάνει τις συναντήσεις του με τους παραγωγικούς φορείς και με κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Το βράδυ στις 8 είναι η ομιλία του, η κεντρική ομιλία του στο Βελίδιο. Και αύριο το μεσημέρι, που μάλλον εκεί θα βγουν οι μεγάλες ειδήσεις, κατά τη δική μου γνώμη, είναι η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του εκάστοτε πρωθυπουργού, όπως και των πολιτικών αρχηγών, πάλι στο Βελίδιο, από τους πολιτικούς συντάκτες. Νομίζω ότι θα έχουμε ένα τριμεράκι με αρκετές πολιτικές ειδήσεις. Θα πάμε στη συνέχεια σε συνεντεύξεις, σχόλια, παρασκήνια για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Πριν από αυτά όμως, να πούμε ποιοι είμαστε, τι κάνουμε εδώ και να δώσουμε σκυτάλη σε λίγο στον Παναγιώτη Βολάνιο να μας πει τα νέα για αντικίνηση στους δρόμους. Λοιπόν, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, φίλες και φίλοι. Κάθε Παρασκευή 10-12 θα είμαι μαζί σας. Εκτός από τα Σαββατοκύριακα που καθιερωμένα τώρα τόσα χρόνια, 7-10 το πρωί είμαστε και πάλι μαζί. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, Κατερίνα. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, η κυρία με την οποία ξεκινήσαμε μαζί την πρώτη μέρα εκπομπής λειτουργίας στο Real FM το 2007 στο τηλεφωνικό κέντρο. Και βεβαίως όλα τα παιδιά της αίθουσας σύνταξης, μάχημα για τα δελτία και τους τίτλους ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου.

0: Λοιπόν, εδώ είναι ο Παράδεισος. Η κόλαση εδώ, Παναγιώτης Βολάνιος, θα μας πει αν είναι πραγματική κόλαση σήμερα οι δρόμοι, μεγάλες κεντρικές αρτηρίες της Αττικής. Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα. Μπορούμε να το πούμε και έτσι.
0: Μάλιστα. Το πρωί σε άκουγα. Πόση ώρα ανέλυες τα προβλήματα στην κίνηση?
1: Είχαμε και κάθε ώρα κάτι διαφορετικό.
0: Ναι. Τι γίνεται, για πες μας, έχουν επιστρέψει περισσότεροι.
1: Σωστά.
0: Φαντάζομαι τι θα γίνει από Δευτέρα, ε.
1: Καλά. Ναι. Θα είμαστε να τα αναλύουμε εδώ, περιγραφικά.
0: Η καλύτερη σου, για να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, τι γίνεται τώρα?
1: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Ξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Στο κόκκινο τα δύο ρεύματα της Ιεράς Οδού στον Ελαιώνα και η κάθοδος Πέτρου Ράλι στο ύψος του Ρέντι μέχρι τη συμβολή με τον Κηφισό. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας και σε σταδίου Μάρνη στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας ανατμήματα από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Παπάγου. Πυκνή ροή ανατμήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι
0: Κυφισό. Σχεδόν όλες τις κεντρικές αρτηρίες της Αθήνας μας είπες.
1: Ακριβώς. Τώρα πάμε προς παραλιακή. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Φαλήρου. Μένουμε Φάληρο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάποιο που δεν έχει κίνηση αυτή την ώρα? Από ό,τι καταλαβαίνω, λίγα πράγματα, ε.
1: Η κάθοδος του Κηφισού. Αυτό.
0: Αυτά, μάλιστα. Να είστε καλά, Παναγιώτη. Θα τα λέμε εδώ κάθε Παρασκευή λίγο μετά τις 10. Με σένα θα ξεκινάμε το δύο ώρο. Οκ, okay, να είστε καλά.
1: Το καθιερών.
0: Έτσι. Τώρα πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Τάσο Αρνιακό, τον οποίο επίσης θα καλωσορίζουμε κάθε Παρασκευή λίγο μετά τις 10, γιατί νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να μαθαίνουμε τα νέα του καιρού το τριήμερο που ακολουθεί, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Καλημέρα, κύριε Μετεωρολόγε.
2: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη.
0: Καλημέρα. Λίγο πιο κοντά στο ακουστικό, αν μπορείτε.
2: Ναι.
0: Τέλεια.
2: Λίγο κοντά στο ακουστικό, όσο μπορώ.
0: Όσο μπορείτε, ναι. Λοιπόν, για να τα πούμε τα πράγματα από την αρχή. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο, τι θα περιμένουμε?
2: Περιμένουμε ρευστήριωση καρδιακή του καιρού σε ολόκληρη τη χώρα, όμως σήμερα το απόγευμα...
0: Κύριε Αρνιακή, αν μπορείτε μιλάτε από hands free.
2: Όχι, το κινητό είναι, αλλά να πάρουμε το σταθερό.
0: Ωραία, αφήστε να σας τηλεφωνήσει η Εύη στο σταθερό.
2: Φέρει το σταθερό τώρα.
0: Ωραία, Εύη, πάρε τον κύριο Αρνιακό σταθερό του Action. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αρνιακή.

0: Λοιπόν, τον έχουμε τον κύριο Αρνιακό. Νομίζω θα έχουμε καλύτερη ακουστική.
1: Με ακούτε τώρα καλύτερα, ασφαλώς.
0: Τζάμι.
1: Με αυτό να επικοινωνούμε.
0: Ωραία, έγινε. Ναι. Εντάξει, κύριε Αρνιακό.
1: Λοιπόν, περιμένουμε σταδιακή βελτίωση του καιρού. Σε αποδρομή βρίσκεται η κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές και μπόρες μικρής διάρκειας και έντασης, όχι αυτά που έγιναν τις προηγούμενες ημέρες.
0: Mm-hmm.
1: Οι άνεμοι βοριάδες, 3 με 4, μποφόρ στο Ιόνιο, αλλά στο Αιγαίο θα έχει ένα ισχυρό βοριαδάκι, 6 και τοπικά 7 μποφόρ, κυρίως τα εφτάρια στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα στο Καρπάθιο. Η θερμοκρασία θα αρχίσει σιγά σιγά να ανεβαίνει, στην Βόρειο Ελλάδα θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, στα δυτικά τους 35 με 36, στις Κυκλάδες τους 30, στα Δωδεκάνησα τους 34. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και μικρή πιθανότητα να βρέξει στα γύρω ορεινά, κυρίως στην Πάρνηθα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με περισσότερη πιθανότητα το μεσημέρι να βρέξει λίγο στο Χορτιάτι, ασθενής άνεμοι στο Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 23 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου.
0: Ο τέλειος καιρός θα έλεγα.
1: Το Σαββατοκύριακο περιμένουμε ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση του καιρού. Το Σάββατο ηλιοφάνεια στη χώρα, την Κυριακή απόλυτη ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα. Δεν φαίνεται ούτε καν συννεφιές να έχουμε, ενώ ο υδράργυρος την Κυριακή και τη Δευτέρα θα σκαρφαλώσει σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας στις κλειστές παιδινές υπηρωτικές περιοχές τους 36 με 37, δεν αποκλείεται ακόμα και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Υποχώρηση θερμοκρασίας από την Τρίτη και μετά.
0: Φαίνεται ότι καλά κρατεί το καλοκαιράκι, κύριε Αρνιακή.
1: Βέβαια, κρατάει.
0: Τι βλέπετε σε βάθος 10-15 ημερών?
1: Σε βάθος βλέπω από την Πέμπτη, Παρασκευή, να έχουμε κάποιες βροχές στα δυτικά που θα επεκταθούν ανατολικότερα. Μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας, όχι πάντως από τα κανονικά για την εποχή τριαντάρια.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε μια αλλαγή στο τέλος της άλλης εβδομάδας, ή μάλλον στο τέλος της προσεχούς εβδομάδας, αλλά δεν φαίνεται να έρχεται κρύο. Θα έχουμε κάποιες βροχές.
0: Ημερολογιακά μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου δεν είμαστε στο καλοκαίρι.
1: Σωστά.
0: Άρα μέχρι τότε λογικά δεν πρόκειται να έχουμε μεγάλες διαφοροποιήσεις.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Αρνιακέ.
1: Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε, κύριε Αρνιακέ.
0: Ταξιδεύει αρκετός κόσμος και αυτό το Σαββατοκύριακο και νομίζω έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα υπάρξουν προβλήματα με τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Από ό,τι φαίνεται όλα θα πάνε πρίμα.
2: Θέλω να βρεθώ σε ένα τόπο μαγικό
0: και... Να πω να ξεκινήσω με καλημέρες σήμερα, φίλες και φίλοι. Πριν πάμε στη βαριά ειδησιογραφική ατζέντα λόγω ΔΕΘ, πάμε να πούμε καλημέρες λοιπόν. Καλημέρα στο φίλο το Σωτήρι από την Αμοργό. Θα διαβάσω μετά αναλυτικά τα μηνύματά τους. Να πούμε πρώτα τις καλημέρες μας. Καλημέρα στην αγαπημένη μας την κυρία Αλεξάνδρα. Να είστε καλά, κυρία Αλεξάνδρα. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Να είστε καλά, Γιώργο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο, τον κύριο Αγαπητό. Καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, Γιάννη. Να είστε καλά, αγαπητέ, κύριε Αγαπητέ. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα Καλαϊτζάκη. Να είστε καλά, κυρία Καλαϊτζάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εσάς, κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Και ευχαριστούμε για τις ευχές, να είστε πάντα καλά. Καλημέρα και στο φίλο τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλεο. Κατά το κοινό όνομά του Χαράλαμπος. Γεια σου, Χαράλαμπε. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Παναγιώτη. Να σε καλά, Παναγιώτη, την αγάπη μας. Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Να στείλω την αγάπη μου στον κύριο Γιώργο Μπατάγια, που επίσης μας αγαπάει, μας στηρίζει τόσα χρόνια εδώ στον Real FM. Να πω την καλημέρα μου και στην κυρία Ανδροσούλα, που είναι 81 ετών από το Λόφο Σκουζέ και πάντα μας αγαπάει, μας στηρίζει και μας ακούει φανατικά. Να είστε καλά, κυρία Ανδροσούλα, να χαίρεσε την οικογένεια, παιδιά και εγγόνια. Λοιπόν, παρένθεση από τα μηνύματα κροατριών για κροατών. Να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Νομίζω ότι είναι ο άνθρωπός μας τις ημέρες αυτές, εν όψη και των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Είναι μαζί μας ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
3: Καλημέρα τη Θεσσαλονίκη.
0: Έχετε ήδη ανέβει. Ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει σε λίγο, εξ όσων γνωρίζω από το ρεπορτάζ μου. Τώρα, Πείτε μας τις τελευταίες πινελιές που έβαλατε στη σύσκεψη του Μεγάλου Μαξίμου και στο Υπουργείο Οικονομικών όσον αφορά τις εξαγγελίες που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Θα σας πω στη συνέχεια τι λέει και το δικό μου ρεπορτάζ. Έκανα μερικά τηλέφωνα, μπόρεσα να αλλιεύσω μερικά πράγματα. Από ό,τι φαίνεται δεν θα υπάρχουν κάποιες εκπλήξεις που μέχρι τώρα δεν γνωρίζουμε εμείς στο πολιτικό ρεπορτάζ. Αλλά θα ήθελα μια ανακεφαλαίωση όλων αυτών.
3: Φυσικά, να δώσουμε το περίγραμμα στον κόσμο, φυσικά. Καταρχάς, μιλάμε για ένα πακέτο στήριξης που ξεπερνά αρκετά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Τα τελευταία στοιχεία και από τη μείωση της φοροδιαφυγής, την τουριστική σεζόν και γενικότερα από τα έσοδα του προϋπολογισμού ήταν ενθαρρυντικά και αυτό μας βοήθησε ώστε το λεγόμενο πακέτο δεν να μεγαλώσει.
0: Ανοίγω μια παρένθεση. Ο τουρισμός μέχρι τώρα στο επτάμινο, από τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος φαίνεται ότι πάει καλύτερα από πέρσι. Παρά τον πόλεμο στον Περσικό.
3: 15% άνοδο τόσο στις αυξήσεις. Όσο και στην αύξηση των εσόδων.
0: Μάλιστα.
3: Το οποίο είναι άκρως ενθαρρυντικό. Το περίγραμμα έχει ως εξής. Οποιοδήποτε πολίτης ασχέτως ιδιότητας, είτε μιλάμε για συνταξιούχο, είτε για ελεύθερο επαγγελματία, μισθωτό, αγρότη, οικογένεια, με παιδιά ή χωρίς, θα δει να αποτυπώνεται ο εαυτός του στην ομιλία του Πρωθυπουργού. Άρα, με απλά λόγια, θα υπάρχουν μέτρα για όλους που θα μπορέσουν και θα συμβάλλουν στο να βελτιωθεί η καθημερινότητά τους, να ενισχυθεί η τσέπη τους απέναντι στην ακρίβεια και όχι μόνο, αλλά και να καταργηθούν ή να αμφιθούν αδικίες που μας έρχονται και από τα μνημονιακά.
0: Αυτά τα μέτρα πριν τα εξειδικεύσετε θα είναι μέτρα μόνιμου χαρακτήρα και από πότε θα εφαρμοστούν?
3: Μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, μέτρα κοστολογημένα και μέτρα κατοχυρωμένα ως προς την θεματοδότησή τους και θα εφαρμοστούν όλα σταδιακά από τις αρχές του ερχόμενου έτους, από το 2027 και
0: μάλιστα.
3: Μετά.
0: Τώρα, από πού να ξεκινήσουμε? Διαβάζω και ενημερώθηκα ότι ετοιμάζεται μια μεγάλη μείωση φόρου που θα αφορά όλους τους αγρότες οριζοντίως. Φαίνεται πως θα είναι μια από τις εκπλήξεις, αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε έκπληξη. Προφανώς η δημοσκοπήση που έχει πάρει το Μέγαρο Μαξίμου στον πληθυσμό, τον αγροτικό πληθυσμό, δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικές. Μπορείτε να μας πείτε 2-3 πράγματα παραπάνω?
3: Κοιτάξτε, είναι πολύ δύσκολο να πω παραπάνω, όμως μπορώ να σας πω ότι τόσο οι αγρότες όπως και άλλες κατηγορίες, κοινωνικές και οικονομικές κατηγορίες, θα δουν στοχευμένες παρεμβάσεις που ως αποτέλεσμα θα έχουν το να πληρώνουν λιγότερα ή να ενισχύεται το εισόδημα.
0: Οριζόντια.
3: Αντιστοίχως και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αν μπορώ να το γενικεύσω, θα δουν σημαντικές πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν τόσο και με την καθημερινότητά τους, όσο και με άλλα ζητήματα τα οποία τα τελευταία χρόνια τους έχουν απασχολήσει. Και αυτό είναι αποτέλεσμα του ότι έβαλαν πλάτη και τον καιρό της πανδημίας οι άνθρωποι αυτοί, για να μπορέσει να σταθεί όρθια η οικονομία. Είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας, τόσο ο αγροτικός κόσμος όπως και οι ελεύθεροι επαγγελματίες συνολικά. Αλλά σήκωσαν και μεγάλο βάρος και της ανάκαμψης. Και η φορολογική συμμόρφωση, λεγόμενη, η μείωση της φοροδιαφυγής, οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στους ανθρώπους αυτούς, γιατί συμμορφώθηκαν με πληροφοριακά συστήματα, με τη διασύνδεση των POS, με τις ταμιακές μηχανές, το ψηφιακό πελατολόγιο. Όλα αυτά μας βοήθησαν να μειώσουμε τη φοροδιαφυγή, να αυξήσουμε τα έσοδα και να μπορούμε αύριο ο Πρωθυπουργός να ανακοινώσει επιπλέον μέτρα στήριξης.
0: Πάμε σε μια κατηγορία η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία για το μεγάλο, για τη χώρα μας λόγω του μεγάλου δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζουμε. Έμαθα από το δικό μου ρεπορτάζ ότι μέσα στα μέτρα τα οποία σκέφτεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός είναι και η πραγματική και ουσιαστική εξίσωση των τριτέκνων με τους πολύτεκνους. Υπάρχει στη σκέψη του Πρωθυπουργού ή είναι στην ατζέντα της ομιλίας του?
3: Καταρχάς να θυμίσω ότι από την περσινή φορολογική μεταρρύθμιση οι οικογένειες με παιδιά πρημοδοτούνται, κινητροδοτούνται μέσα από τη μεγαλύτερη μείωση φόρων, άμεσων φόρων που έχει ποτέ υπάρξει στη χώρα τα τελευταία 40 χρόνια. Όσα περισσότερα παιδιά έχει μια οικογένεια, τόσο μεγαλύτερη φορομείωση απολαμβάνει. Πράγματι, το τελευταίο διάστημα έπεσε στο τραπέζι και υπεραιτέρω στήριξη οικογενειών με παιδιά, για να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο, να δώσουμε κίνητρα στις οικογένειες για να κάνουν ακόμα περισσότερα παιδιά. Είναι ένα από τα μέτρα που εξετάστηκε. Τώρα, συγκεκριμένα για τους τρίτεκνους, δεν μπορώ να σας πω.
0: Θα τα πει ο Πρωθυπουργός.
3: Όπως καταλαβαίνετε, λίγες ώρες πριν την ομιλία.
0: Ωραία, είναι λογικό αυτό. Πάντως, επιβεβαιώσατε το γενικό πλάνο της πληροφορίας. Φεύγουμε από τους τρίτεκνους και πάμε στους συνταξιούχους. Έχει κλειδώσει η απόφαση του Πρωθυπουργού να αυξήσει? Ξέρω ότι δεν θα μου πείτε το ποσό. Το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι θα είναι περίπου από 440 ως 460 ευρώ. Αυτή, ας την πούμε, η έκτακτη σύνταξη για όλους τους συνταξιούχους οριζοντίως κάθε Νοέμβριο.
3: Κάθε χρόνο ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει στη ΔΕΘ και κάθε χρόνο ανακοινώνει κάτι πολύ σημαντικό για τους συνταξιούχους. Και αυτό το λέω γιατί όλο αυτό το διάστημα υπήρχαν, ας πούμε, κυρίως από την αντιπολίτευση, κατηγορίες ότι η κυβέρνηση ξεχνά τους συνταξιούχους, η κυβέρνηση δεν τους στηρίζει και το καθεξής. Κάθε φορά ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει κάτι θετικό. Δεν πρόκειται να πρωτοτυπήσει φέτος. Επίσης, φέτος θα υπάρχει κάτι εξίσου σημαντικό για τον συνταξιούχο, για να μπορέσουμε να τον ενισχύσουμε όσο γίνεται περισσότερο στο εισόδημά του. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτό το σενάριο για την εθνική σύνταξη παίζει πάρα πολύ. Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτή τη στιγμή. Όμως αυτό το οποίο μπορώ να σας πω ως πνεύμα είναι ότι αύριο ο κάθε συνταξιούχος θα δει κάτι σημαντικό για τον εαυτό του στην ομιλία του Πρωθυπουργού.
0: Μάλιστα. Πάμε στον κατώτατο μισθό για το 2027 και όλα τα χρόνια από το 2027 και μετά. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει κατώτατο μισθό από 1η-1η του 27 στα 960 με 900 ευρώ, πάντα μεικτά μιλάμε, και θα αφορά αυτό δεκάδες κοινωνικά επιδόματα, δηλαδή θα αυξηθούν στατιστικά και αναλογικά και τα υπόλοιπα. Επιβεβαιώνεται την είδηση ότι θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός και τον κατώτατο μισθό θα τον λάβουν όλοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι μεταξύ αυτών?
3: Επιβεβαιώνω ότι ο κατώτατος μισθός από 1η Απριλίου του 27 και μετά θα είναι σίγουρα πάνω από 950 ευρώ, όπως ήταν και ο διακηρυγμένος στόχος μας. Θα είναι παραπάνω δηλαδή από αυτό το οποίο είχαμε υποσχεθεί, και η όποια αύξηση προκύψει από τα 920 που είμαστε σήμερα θα είναι ίδια τόσο για τον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή για αυτούς που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό στον ιδιωτικό τομέα, όσο και για τους δημοσίους υπαλλήλους, ασχέτως μισθολογικού κλιμακίου. Είναι έτσι ο νόμος που προβλέπει κάτι τέτοιο. Άρα, αν αυξηθεί, λέω εγώ για παράδειγμα, 50 ευρώ ο κατώτατος μισθός 1η Απριλίου του 2027, αυτά τα 50 ευρώ αύξηση μεικτά θα τα δει και αυτός που αμείβεται με τον κατώτατο στον ιδιωτικό τομέα. Θα τα δουν όμως και όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι ασχέτως μισθολογικού κλιμακίου.
0: Μάλιστα. Και σε δευτερόλεπτα, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, θα ανακοινωθεί η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και τι θα γίνει με την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων.
3: Προσωπική διαφορά καταργείται. Αποτελεί παρελθόν. Τέλος του χρόνου, όλοι οι συνταξιούχοι, ασχέτως του αν είχαν ή όχι προσωπική διαφορά, θα δουν ακριβώς την ίδια αύξηση, που θα είναι πάνω από 2% σίγουρα, προσεγγίζει το 2,5% ή και το παραπάνω. Και από εκεί και πέρα, ο συνταξιούχος έχει να περιμένει, πέρα από την κατάργηση προσωπικής διαφοράς και τις αυξήσεις, και την επιπλέον στήριξη που, όπως είπαμε, θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός.
0: Καλημέρα, κύριε Τσάπαλε. Να είστε καλά. Καλημέρα μας.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, ακούσατε ό,τι πιο φρέσκο υπάρχει, φίλες και φίλοι, από το κυβερνητικό στρατόπεδο, το Μέγαρο Μαξίμου και το Υπουργείο Οικονομικών. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: Real FM.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά.
4: Είναι Κεφαλονιά. 89,2. Η δημοτική συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι, και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει? Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
6: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26 710 25 909.
7: Ακόμα 8. στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα ο 43χρονος Έλληνας και η 38χρονη Γερμανίδα που κατηγορούνται για την ανθρωποκτονία του βρέφου στην Κυψέλη και ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικης. Περισσότερα στο real.gr. Κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την τροχέα. Η μεταφορά πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ έχει επανέλθει σχεδόν στα επίπεδα που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance.
10: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
9: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 26 σε Θεσσαλονίκη και Ξάνθη και 28 στο Ρέθυμνο.
11: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, στην Αττική Οδό, από μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους Γελαμία.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλες ακροάτρες και τους ακροατές. Καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτη από την Κολονία. Θα τον ακούσεις κανονικά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο Παντελή το Χάρο. Καλημέρα Παντελή, να σε καλά φίλε. Καλημέρα στο Γιώργο τον Ανορθόγραφο που διαμαρτύρεται για τον ειδικό φόρο εισαγωγής του καφέ 3,5 ευρώ. Καλημέρα στο φίλο τον Παντελή από τη Χίο και όλη την οικογένειά του. Καλημέρα στο Γιώργο τον Ζαφύρη που μου λέει για τα ηλικιακά όρια. Μου γράφει μάλλον, δεν μου λέει. Είναι σωστό αυτό το οποίο επισημαίνεις Γιώργο Ζαφύρη, να μην βάλουν ηλικία.

0: μίλησε και τότε για, αντί για να βάλει φόρο στους εφοπλιστές και τις μεγάλες επιχειρήσεις, έκανε το αντίθετο, αύξησε την έκτακτη φορά από το 2 στο 10%, έκοψε 75 δις από τους συνταξιούχους και φορολόγησε τις φορές των επαγγελματιών. Ρωτάω εγώ τώρα, σε ποιους θα βάλει αυτό το φόρο, και ορθά το θέτεις κι εσύ, από πότε θα επιβληθεί αυτός ο φόρος και κάτι άλλο. Θα πιάσει τους μεγάλους που τα λεφτά τους, επιχειρήσεις, εφοπλιστές, τα έχουν στο εξωτερικό.
1: Ωραία. Προφανώς δεν μπορεί να τα πιάσει αυτά, ούτε τις εταιρείες μπορεί να πιάσει.
0: Άρα, το πού θα
1: τα
0: βάλει.
1: Φυσικά πρόσωπα θα πιάσει, την προσωπική περιουσία.
0: Μπράβο. Επίσης, πολύ ορθά το βάζεις, Γιάννη μου. Ποιος θα πιάσει, Γιάννη, τι θα ενώσει, δηλαδή θα πει Γιάννη Παπαγιάννη, έχεις τόσο εισόδημα, έχεις και ένα διαμέρισμα, έχεις και ένα αυτοκίνητο, έχεις και μια δουλειά καλή, άρα όλα αυτά αποδίδουν εισόδημα και σε φορολογώ. Αυτά είναι ερωτήματα.
1: Ωραία, θα μας τα διευκρινίσει λοιπόν ο Τσίπρας. Εδώ αυτά το θέμα είναι το εξής. Δεν τα είπε. Είπε θα τα εξειδικεύσει τα μέτρα αυτά. Το ερώτημα είναι το εξής. Άκουσες τον αναπληρωτή τομεάρχη, τον κύριο Παπά, τι είπε προχθές.
0: Βέβαια.
1: Είπε ότι θα. Τι είπε, ότι η εκτίμηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας θα βασιστεί και στα κοσμήματα των πλούσιων κυριών που έχουν στις θηρίδες. Προφανώς πρόκειται περί γκάφας. Το μάζεψε μετά. Ναι, έκανε ένα δίπλωση ο τομεάρχης οικονομικών και το άλλαξε το αφήγημα και είπε ότι δεν θα φορολογηθούν τα κοσμήματα στις θηρίδες και δεν θα αξιολογηθούν ως προσωπική περιουσία τα κοσμήματα αυτά. Εντάξει, είναι οργισμένος ο Τσίπρας, δεν περίμενε τέτοια γκάφα, αλλά εν πάση περιπτώσει τη διέπραξε ο αναπληρωτής υπουργός, αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών και τα μάζεψε μετά. Επί της ουσίας.
0: Ναι, επί της ουσίας δεν το ξέρουμε το οικονομικό τύπο. Δεν έβγαλε λέξη για τους συνταξιούχους. Δεν έβγαλε λέξη για τα εξοπλιστικά. Δεν έβγαλε λέξη για τις ένοπλες δυνάμεις. Δεν έβγαλε λέξη για τους δημοσίους υπαλλήλους. Κάτσε Γιάννη, ένα λεπτό. Αυτή αν θέλει η μορφή.
1: Δηλαδή τι να πει, να υπόσχεται όπως ο Ανδουλάκης 13ο μισθό.
0: Μισό λεπτό. Εδώ τα οικονομικά είναι, τα ξέρει πάρα πολύ καλά, ότι είναι ζυγισμένα. Όφιλε να πει ότι ο Μητσοτάκης καταργεί την προσωπική διαφορά που ήταν η μεγαλύτερη ασφαλιστική ατιμία που επιβλήθη στους Έλληνες συνταξιούχους. Ο Μητσοτάκης δίνει κανονικές αυξήσεις στους συνταξιούχους. Θα δώσει δώρο. Κράτα τη φράση αυτή που σου λέω αυτή την ώρα. Έχει τρομερή έκπληξη για αυτούς που έχουν παιδιά, Γιάννη.
1: Αυτά τα είπαμε νωρίτερα. Τα σχολίασα και εγώ και για τους τρίτεκνους και είπαμε Μπράβο. Αρκετά πράγματα με τον κύριο Τσάπαλο. Πόσο κοστολογείς εσύ από αυτά τα οποία είδες στο πρόγραμμα Τσίπρα, σε γενικές γραμμές, κατ' εκτίμηση.
0: Κοίταξε, βαριά είναι 13 δις.
1: Το χρονό.
0: Όλο μαζί είναι 13 δις. Έκανε μια φοβερή κάφα με τα σπίτια, όπου μέσα σε 10 δευτερόλεπτα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τον αποδόμησε, διότι μόνο τα σπίτια τα οποία υποσχέθηκε είναι γύρω στα 7,5 με 8. Τώρα, είναι στα 13 δις. Κάποιος, πιστεύω ότι ο κύριος Κουτεντάκης που ξέρει οικονομικά, όπως και ο παπάς ξέρει οικονομικά, ο κύριος παπάς είναι πολύ καλός φοροτεχνικός.
1: Ναι, δεν μας το έδειξε με αυτά τα οποία είπε, βέβαια.
0: Όχι. Την πάτησε, γιατί ξέρεις τώρα, οι δημοσιογράφοι, δηλαδή αν τον είχες εσύ, καταλαβαίνεις.

0: προγράμματος, δεν πήγε για συνταξιούχους, δεν είπε για δημοσίους υπαλλήλους, δεν είπε για ένοπλες δυνάμεις, δεν είπε για τίποτα, δεν είπε αυτός ο δημόσιος υπάλληλος πώς θα βγάζει πέρας, από τη στιγμή που αυτό κάνει 13 δις. Φαντάζομαι να μας πει και τα άλλα.
1: Ναι, είπε ότι θα τα εξειδικεύσει όταν ανέβει στη ΔΕΘ. Χθες μίλησε για το γενικότερο κυβερνητικό του πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη. Όταν ανέβει την επόμενη εβδομάδα στη ΔΕΘ, θα τα εξειδικεύσει τα μέτρα αυτά. Αυτά είπε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτά τα οποία ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, πώς φάνηκαν?
0: Γιάννη, 15 μέρες πριν γίνει πρωθυπουργός, στη συνέντευξή του, ξέρεις τι μου έλεγε? Εμείς δεν θα έχουμε έμφυα. Εμείς δεν θα έχουμε ειδικούς.
1: Ναι, μα τα έλεγε δημοσίως αυτά. Θα καταργήσει τον έμφυα. Εντάξει, τα έχουμε πει. Αυτά Γιώργο μου, κρίθηκαν τρεις φορές εκλογές. Πάμε στα φρέσκα κουλούρια.
0: Μπράβο, τώρα γιατί να τον πιστέψω, πες μου. Εγώ δεν οφείλω να τον ρωτήσω. Και κάτι άλλο. Αν θέλει μια μέρα στην εκπομπή σου, να βγούμε στο στούντιο που του αρέσει και το στούντιο, όπως είπε στον Νίκο τον Χατζηνικολάου, το ωραίο στούντιο, θα έρθει ένα πρωί στην εκπομπή σου. Εγώ με ένα χαρτάκι θα είμαι και εκείνος με τους συμβούλους του να πάρει και το τζακαλό του που έφερε στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς.
1: Τα έχουν σπάσει τώρα, δεν με τον τζακαλό του δεν έχουν καλές σχέσεις.
0: Ναι, αλλά θέλει να στηρίξει την κατοικία. Όταν ο Τσακαλώτος έκανε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και φώναζε ο Χατζηνικολάου.
1: Εντάξει, πάντως σε γενικές γραμμές, κοίταξε, ως πολιτικό συμπέρασμα αυτό το οποίο βγάζω εγώ είναι ότι ο Τσίπρας φαίνεται πιο ώριμος σε σχέση με το παρελθόν, δεν υπόσχεται πράγματα τα οποία δεν μπορεί να υλοποιήσει σε γενικές γραμμές και δείχνει να είναι πιο μετριοπαθής και εγκρατής. Αυτή είναι η εικόνα που περνάει προς τα έξω. Θέληση εμπειρία από τη διακυβέρνηση. Θέληση απογοήτευση από τις ήττες. Θέληση προσγείωση στο ρεαλισμό. Έχει μια διαφορετική εικόνα από αυτή την οποία είχε πριν από 5 ή 6 χρόνια, θυμάσαι, όταν ήταν εν δυνάμει πρωθυπουργός. Τώρα, Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Ένα σου πω, δηλαδή μας ακάτεψε στο ξύλο ο Τσίπρας και μας υπόσχεται καλή κλινική για να γίνουμε καλά.
1: Γιώργο μου, αυτό θα κρυθεί στις εκλογές από την κοινωνία, από τους πολίτες.
0: Έτσι, μπράβο. Πάμε στο.
1: Εμείς κάνουμε τα σχόλιά μας και ο καθένας κρίνει με τα δικά του κριτήρια. Τώρα, πάμε στα όσα είπε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Κοίταξε, ο Ανδρουλάκης τώρα είναι στα πανηγύρια.
1: Εκεί έχουμε μεγαλύτερη πλειοδοσία σε υποσχέσεις και εξαγγελίες.
0: Εκεί θα πρέπει να. Ένα απλό ερώτημα ανέθεταν στο διοικητή του ΕΦΚΑ, τον αξιότιμο κύριο διοικητή, και του λέγανε πόσο κοστίζει μία. Πόσο κοστίζουν οι συντάξεις κάθε μήνα, θα μαθαίνανε ότι η 13η σύνταξη κοστίζει 2,4 περίπου.
1: Δεν μπορεί να μην το ξέρει, δεν μπορεί να μην το ξέρει αυτό ο Ανδρουλάκης.
0: Γιατί λένε τα στελέχη του ότι κοστίζουν 400 εκατομμύρια.
1: Γιατί τους κοστίζει τίποτα, πληρώνουν ήδη από την τσέπη τους. Το υπόσχονται.
0: Έχει απόλυτο δίκιο και μπράβο.
1: Τρίτος είναι ο Ανδρουλάκης. Πόσες πιθανότητες έχει να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός? Γιατί να μην υποσχεθεί ότι θα μοιράσει και 13η σύνταξη και 14ο δώρο Χριστουγέννων και 15ο του κοστίζει τίποτα?
0: Θα πάμε σε τέταρτο μνημόνιο, αν συνεχίσει έτσι με αυτό το ρυθμό. Και από εκεί και πέρα δεν θα πληρώσει τίποτα, Ανδρουλάκης, θα πληρώσει ο ελληνικός λαός. Έχουμε καεί για.

0: Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλοκαιρινή, καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλες και σε όλους και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Το πιο όμορφο ταγκό. Καλημέρα στο φίλο μου το Μάκη από τα Μπλε Λεωφορεία να σε καλαμακή. Καλημέρα στη φίλη τη Δήμητρα. Είμαστε καλεσμένοι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Αρκαδικό Γλέντι στον Άγιο Δημήτρο Αττικής με ήφη έθιμα και την ξακουστή γουρνοπούλα με αγάπη. Κάνω δίαιτα, αγαπητή Δήμητρα, αλλά όποιος θέλει μπορεί να επισκεφτεί το Αρκαδικό Γλέντι Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα του Τζιαλίκη. Δεν έκανα απλά γκάφα, Γιάννη, μιλώντα.

γεφυρίδες. Εκεί βασίζεται ο Τσίπρας στην ετοιμότητά του στην αποκάλυψη του περιεχομένου των θηρίδων που είναι κατά 90% μετοχές, μετρητά κτλ. Πάντως το μάζεψε ο αναπληρωτής τομεάρχης χθες. Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη τον Αρβανίτη. Γεια σου Δημήτρη, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο Μιχάλη το Σερεπέτσι που εύχεται καλημέρα και καλή ραδιοφωνική σεζόν. Στέλνει την αγάπη του από την Αρμενία.

Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο τον Βραχιολίδη. Καλημέρα Νίκο, να σε καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στην κυρία Ρούλα. Από ό,τι φαίνεται θα μειωθεί. Θα έπρεπε να είχε ήδη καταργηθεί η έκτακτη εισφορά, αλλά πάλι δεν θα καταργηθεί. Απλά θα μειωθεί. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν θα μειωθεί. Καλημέρα στην κυρία Ολυμπία που διαμαρτύρεται για αυτά τα οποία έλεγε πριν από λίγο ο Γιώργος. Είστε 7 χρόνια κυβέρνηση, κυρία Αυτιά. Και κατά τη γνώμη μου είμαστε χειρότερα από ό,τι ήμασταν επί Τσίπρα, που ήμασταν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Δεν υποστηρίζω Τσίπρα, αλλά δεν αντέχεται η κυβέρνηση αυτή την περίοδο. Γράφει φίλη η κυρία Ολυμπία. Καλημέρα, κυρία Ολυμπία. Καλημέρα στον κύριο Διονύση Καντιάνη. Τάξη, ό,τι θέλει. Τζάμπα είναι. Άρα ο Αλέξης Γιάννη δίνει αβέρτα ό,τι θέλει. Καλημέρα στο Σταμάτη που ζητά να θίξουμε ότι στο επίδομα των 150 ευρώ εξαιρέθηκαν όσοι το 2025, κύριε Παπαγιάννη, είχαν προστατευόμενα μέλη τέκνα, αλλά δεν ήταν το 24. Δηλαδή, παράδειγμα, οικογένεια με 2 τέκνα φοιτητές, το ένα τέκνο εργάστηκε σαν πρακτική και το 2024 δεν ήταν προστατευόμενο μέλος. Μην φανταστείτε ότι πήρε κάποιο μεγάλο ποσό, απλά πέρασε τα 3.500 ευρώ. Το 2025 και το 2026 είναι προστατευόμενο. Λόγω του ότι ο νόμος υπολογίζει τα προστατευόμενα μέλη του 24, ο νόμος και τα τέκνα που γεννήθηκαν το 25, το αποτέλεσμα ήταν η οικογένεια αυτή πήρε μόνο για το ένα παιδί. Αυτό λέγεται αδικία. Tango erotico. Καλημέρα και στο Χρήστο. Γιάννη, καλημέρα. Στην Ισπανία που είναι όλοι στα κάγκελα, εδώ τα μέσα δεν δείχνουν τίποτα, φοβούνται. Εννοείς λόγω της Θεούτας, λόγω του μεταναστευτικού. Γίνεται χαμός στην Ισπανία, στη Θεούτα. Και όχι μόνο στη Θεούτα, έχει μεγάλο θέμα ο Σάντσεφ. Δεν ξέρω αν αντέξει η κυβέρνησή του και τη βγάλει τη χρονιά. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο. Να σε καλά, Κωνσταντίνε, την καλημέρα μας.

0: Με ενημερώνουν από την πυροσβεστική ότι πριν από λίγο ξέσπασε φωτιά στο ξυροπήγαδο στη Μάνδρα Αττικής. Κοντά στην πόλη, 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους και διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
4: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11. Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
5: Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
6: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
5: Και για μέσα στο σπίτι,
6: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Real FM. Η ώρα είναι 11.
7: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
8: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
9: Κρυβελόγια.
7: Ακούω.
8: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
9: Κρυβελόγια.
8: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
9: Ρε κρυβελόγια.
7: Μάλιστα.
8: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
7: Μοντέλα. Το ξέρα.
8: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
10: Ρε φίλε.
11: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
12: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
20: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε ξηρά χόρτα και απορρίμματα στην περιοχή Ξυροπήγαδος στη Μάνδρα Αττικής. Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Την πόρτα των δικαστηρίων στην Καλαμάτα, προκειμένου να απολογηθεί, πέρασε εκ νέου σήμερα το πρωί ο 60χρονος που κατηγορείται για τους 4 εμπρισμούς στην περιοχή της Μεσσίνης. Στη Θεσσαλονίκη φτάνει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος αύριο το βράδυ θα πραγματοποιήσει την ομιλία του στα εγγένεια της έκθεσης, ενώ την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι αναμένεται να παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Σε ισχύ έχουν τεθεί στην πόλη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί βρίσκονται επιποδός για να θέσουν σε εφαρμογή τα αυξημένα μέτρα. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που βρέθηκε νεκρό σε κατάψυξη διαμερίσματος στην Κυψέλη μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου και την άσκηση συμπληρωματικών ποινικών διώξεων. Περισσότερα στο enikos.gr. Η μεταφορά πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ έχει επανέλθει σχεδόν στα επίπεδα που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Ξεπερνούν τις 6.800 οι εγκεκριμένες αιτήσεις ωφελούμενων οικογενειών στο πρόγραμμα Νταντάδες της γειτονιάς, ενώ ήδη άρχισε η πληρωμή των πρώτων 100 επιμελητών και επιμελητριών.
19: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
9: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
10: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Την τρίτη θέση της κατάταξης των μεταλλίων κατέκτησε η Ελλάδα στους 20ους Μεσογειακούς Αγώνες που ολοκληρώθηκαν χθες στον Τάραντο της Ιταλίας με 60 συνολικά. 23 χρυσά, 21 αργυρά και 16 χάλκινα ήταν ο απολογισμός. Κυριάρχησε η διοργανώτρια Ιταλία με 187 μετάλλια και ακολούθησε η Τουρκία με 91. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
22: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά. Ανεμιβόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
23: Real FM.
19: Ο Κώστας Λιβαδάς στον Real FM 97,8. Σήμερα στις 7 το απόγευμα ο Νίκος Μπογιόπουλος υποδέχεται τον σπουδαίο τραγουδοποιό στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλο τον πλανήτη, γιατί μας ακούτε σε όλο τον πλανήτη. Στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ακούτε σε ολόκληρη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα, αυτά μέσω RGNON. Μας ακούτε όμως και διαδικτυακά, φίλες και φίλοι, από τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι την Αυστραλία και την Κίνα. Την αγάπη μας σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, σε όλους τους ομογενείς μας. Είπαμε τα της ΔΕΘ, μας είπε μερικά πράγματα, αρκετά πράγματα, όχι μερικά, ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Αυτά τα οποία είπε σε εμάς ο κύριος Τσάπαλος, σας λέω ότι είναι και ό,τι τελευταίο πιο φρέσκο υπάρχει από το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Σε λίγο αναχωρεί για Θεσσαλονίκη ο Μητσοτάκης, θα έχει από σήμερα δραστηριότητα. Θα επιστρέψουμε στα της πολιτικής ή μάλλον να μείνουμε για λίγο ακόμα στα της πολιτικής. Ο κύριος Τσάπαλος είπε ότι το πακέτο θα πλησιάσει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε βάθος τετραετίας. Τώρα υπάρχει και κάτι ακόμα ως έκπληξη, το οποίο δεν το λέει ο Πρωθυπουργός. Περιμένουμε να ανακοινωθεί σήμερα, να τοποθετηθεί σήμερα. Ξέρετε, με τις διεθνείς εκθέσεις Θεσσαλονίκης συμβαίνει πάντα το εξής. Ο πολίτης σπάνια ακούει αυτά τα οποία λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Οποιοσδήποτε κάνει στην αντιπολίτευση, οποιοσδήποτε κάνει στην κυβέρνηση, πάντα έχει προσανατολισμένο το ενδιαφέρον του σε αυτά τα οποία λέει ο εκάστοτε πρωθυπουργός. Γιατί πάντα? Διότι πολύ απλά αυτός έχει τον παγιόκο, αυτός έχει τα λεφτά, αυτός αυτά τα οποία υπόσχεται ότι θα μοιράσει είναι πολύ πιθανότερο να τα κάνει πράξη παρά ο άλλος που έρχεται. Τώρα, όσον αφορά τη δέσμευση του Πασό και του Νίκου Ανδρουλάκη, αυτό το οποίο σχολιάζαμε πριν με τον Γιώργο τον Αυτιά, για την επιστροφή της 13ης σύνταξης, θα πρέπει να μας πει κάποια στιγμή, όταν εξειδικεύσει τα μέτρα ο κύριος Ανδρουλάκης, σε όλους τους συνταξιούχους ή σε κάποιες ομάδες των συνταξιούχων. Γιατί αυτό δεν το έχει διευκρινίσει μέχρι τώρα. Μιλάει για επιστροφή της 13ης σύνταξης συνταξιούχους. Σε όλους ή θα μπουν εισοδηματικά κριτήρια? Τώρα, το άλλο κομμάτι που αφορά τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, φίλες και φίλοι, και σχετίζεται με το πολιτικό, αλλά δεν είναι πολιτικό, είναι ότι για άλλη μια φορά οι φίλοι μας που μας ακούν τώρα στη Θεσσαλονίκη δεν θα είναι πολύ ευχαριστημένοι με αυτά τα οποία συμβαίνουν. Θα συμβούν μάλλον από σήμερα στην πόλη τους. Επιποδός η ελληνική αστυνομία με 3.500 αστυνομικούς και drones, απίστευτα μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

0: τα σκληρά χρόνια του μνημονίου, τότε που έπεφτε άγριο ξύλο, δηλαδή 13, 14, 15, 16, εκεί περίπου, ήταν περισσότεροι αστυνομικοί. Το ρεκόρ νομίζω το έχει το 2016 με 7.000 αστυνομικούς. Φαίνεται ότι έχουν ηρεμήσει κάπως τα πράγματα και παρά το γεγονός ότι θα υπάρχουν συλλαλητήρια και μάλιστα θα κατέβουν έξω από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τρακτέρ αγροτών μαζικά συλλαλητήρια, δεν προβλέπει η ελληνική αστυνομία ότι θα, στο φετινό σχεδιασμό θα υπάρχουν μαζικά επεισόδια. Παρ' όλα αυτά, ο στόχος είναι πάντα η αποτροπή των επεισοδίων. Θα είναι περίπου 60 δημιουργίες για να καταλάβετε πώς ακριβώς στείνεται η ιστορία αυτή στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και βέβαια, οι φίλοι μας Θεσσαλονίκης για άλλη μια φορά δεν είναι ιδιαίτερα ευτυχείς για αυτά που συμβαίνουν κάθε Σεπτέμβριο στην πόλη τους.
1: Τα κλείνω, δεν τη πιάνω και έτσι περνούν οι ώρες τα μεσημέρια μου. Να παίζει το
0: Των χωρών των κινητοποιήσεων άνοιξαν φέτος οι εργαζόμενοι σε δημόσια νοσοκομεία. Για να πούμε και πέντε πράγματα και για τις κινητοποιήσεις του κόσμου. Και στις δομές υγείας, υποειδήν. Με συγκέντρωση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Προσέξτε τώρα, αύριο στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση εργαζομένων του ΙΕΚΑΒ στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Στις 6, αύριο το απόγευμα, στο Λευκό Πύργο. Στις 6 σήμερα στο Λευκό Πύργο θα δώσουν ραντεβού οι Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας, ενώ στις 6.30 συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί στην πύλη του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου. Το κύριο μέρος των κινητοποιήσεων, όπως καταλαβαίνετε φίλες και φίλοι, θα γίνει αύριο. Θα οργανωθεί αύριο, Σάββατο. Λοιπόν, στις 11.30 έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών και από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων. Στις 5. Στο Λευκό Οίκο θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Μισή ώρα αργότερα στην πλατεία Χάν θα έχει προγραμματιστεί η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, που συνήθως είναι και η πιο μαζική, η πιο μεγάλη και η πιο οργανωμένη. Ενώ στο ίδιο σημείο θα συγκεντρωθούν ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και, και κάποιες εκ των συνταξιοχικών οργανώσεων. Στις 6. Στο άγαλμα Βενιζέλου, πάντα για τη Θεσσαλονίκη μιλάμε, θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ, του Ελληνικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και της ΑΔΕΔΗ. Την ίδια ώρα στην Καμάρα απευθύνουν κάλεσμα για συγκέντρωση η εξοκοινοβουλευτική αριστερά και άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Τώρα, ποιοι δρόμοι θα κλείσουν, μας ακούτε στη Θεσσαλονίκη, ξέρετε ότι θα κλείσουν όλοι οι κεντρικοί άξονες. Στρατού, Νίκης, Βασιλής Σόλγας, Βασιλέως Γεωργίου, Κουντουριώτη, Κωνσταντίνου Καραμαλή, Εγνατία, Εθνικής Αμήνης, Τσιμισκή βεβαίως, Αγίου Δημητρίου, Αγίας Σοφίας, Παύλου Μελά, Ελευθερίου Βενιζέλου, Ανδρώνικου, όλοι αυτοί οι κεντρικοί δρόμοι θα είναι κλειστοί. Τώρα, ανοίγουμε παρένθεση από το πολιτικό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, και τα της ΔΕΘ να καλημερίσουμε τον Γιώργο Καλιακμάνη, γιατί έχουμε κάποιες σημαντικές, κατά τη γνώμη μου, εξελίξεις από το διπλωματικό ρεπορτάζ. Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Γιάννη.
0: Πού σε βρίσκουμε?
2: Είμαι στον δρόμο αυτή τη στιγμή. Εντάξει, μιλάω από τον Bluetooth όμως, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Κάτσε να πούμε μια καλημέρα στον καθηγητή, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, που πηγαίνει με το γιο του και φίλου στη Θεσσαλονίκη ο δικός και μας απολαμβάνουν. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά, την καλημέρα μας. Καλό τριήμερο και από Δευτέρα θα τον έχουμε εδώ να μας πει και να μας επεξηγήσει μερικά μέτρα που αφορούν τους συνταξιούχους και όχι μόνο. Λοιπόν, πάμε στα. Πολύ καλός ο Αλέξης. Φίλος και εξαιρετικά επεξηγηματικός. Λοιπόν. Μια περίεργη ιστορία βρίσκεται σε εξέλιξη στο Μαραθώνα. Είναι μια ακόμα περίπτωση που βάσει ομολογίας μιας γυναίκας έθαψε τη μητέρα της για να παίρνει τη σύνταξή της και επί 10 ολόκληρα χρόνια, βάσει αυτών που είπε η ίδια η γυναίκα στους αστυνομικούς, εισέπρατε παράνομα τη σύνταξη της γυναίκας, της μητέρας της δηλαδή, που την έθαψε στην αυλή του σπιτιού και όχι σε ένα κροταφείο για να μην δηλώσει το θάνατό της.
2: Βλέπουμε, Γιάννη, ότι τέτοια περιστατικά πολλαπλασιάζονται. Μην ξεχνάμε το πρώτο τελευταίο, πριν από αυτό, με την γυναίκα που βρισκόταν μέσα στο καταψύχτη, καταψυγμένη, με τον άντρα μάλλον, που βρισκόταν, με τον παππού βρισκόταν στο καταψύχτη κατευσυγμένος, για να παίρνουν τη σύνταξη πάλι.
0: Ναι.
2: Με τον ίδιο τρόπο. Λοιπόν, εδώ λοιπόν, η εγγονή που έλειπε χρόνια στη Γερμανία είχε να δει τη γιαγιά της 10 χρόνια.
0: Σωστά.
2: Κατήγγειλε λοιπόν τη μητέρα της ότι την εξαφάνισε με κάποιο τρόπο για να της παίρνει τη σύνταξη. Και μάλιστα πλέκει και τον αδερφό της, γιατί σύμφωνα με αυτά που κατήγγειλε, λέει ότι την έθαψε κάπου και ο αδερφός μου, δηλαδή ο άλλος γιος της γυναίκας αυτής που κατηγορείται, τη βοήθησε να τη θάψει. Η αστυνομία έψαξε παντού. Με σκαπτικά μηχανήματα έσκαψαν όλο τον προάβλιο χώρο. Όμως δεν βρέθηκε το πτώμα. Η ίδια λέει ότι δεν θυμάται ακριβώς που το έθαψε, αλλά έχει φροντίσει, λέει, γι' αυτό κλπ. Προφανώς το έκανε. Είναι άλλη μια περίπτωση για να παίρνει τη σύνταξη της γυναίκας που είχε πεθάνει πριν 10 χρόνια. Mm-hmm. Άρα 10 χρόνια έπαιρνε παρανόμως τη σύνταξη της θάνουσας.
0: Όλα αυτά τα κατέθεσε η ίδια γυναίκα. Πώς δεν βρέθηκε όμως, γιατί έβλεπα το πρωί και στο κανάλι. Έβλεπα το πρωί σε ρεπορτάζ ότι μπήκε μέσα εξ καφέας και δεν μπόρεσε. Τι να σου πω, ξύλωσε ό,τι υπήρχε στην αυλή και δεν εντόπισε ως τα.
2: Μπορεί να μην λέει αλήθεια για το σημείο που έθαψε.
0: Ναι.
2: Αυτή είπε ότι. Εγώ λέει δεν θυμάμαι ακριβώς που την έθαψα.
0: Ναι.
2: Την έθαψα όμως εδώ στον προάπιο χώρο.
0: Ναι.
2: Εκτός αν τότε που την έθαψε. Είπε κάποια ζώα που δεν θέλω να το πιστεύω. Αυτό εντάξει, πάντα θα υπήρχαν υπολείμματα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να πεις. Αυτές είναι περιπτώσεις που. Τι να σχολιάσεις και τι να πεις.
0: Είναι
2: κάποιον για να συνεχίσουν να παίρνουν τη σύνταξη ανθρώπων που προσέχουν, που περιθάλπτουν, δικών τους ανθρώπων, όταν πεθάνουν ή τους βάζουν σε καταψύχτες ή τους θάβουν ή τους εξαφανίζουν, τους κρύβουν, κρύβουν τα πτώματα προκειμένου να συνεχίσουν να παίρνουν.
0: Εδώ βέβαια γεννάται ένα βασικό ερώτημα. Αυτή η γυναίκα πέθανε από παθολογικά αίτια και τάφη... Ή τη δολοφόνησε η κόρη της, δεν ξέρω, λέω εγώ,
2: Γιάννη,
0: για να παίρνει τη σύνταξή της.
2: Γιάννη, πολύ σωστά το λες. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις γεννάται αυτό το ερώτημα. Άρα να ξέρουν αυτοί που θέλουν να συνεχίσουν να παίρνουν παράνομο όφελος κατόπιν έχουν πεθάνει κάποιος δικός του, να κρύβουν τα πτώματα, ότι ενδέχεται σε πολλές περιπτώσεις να κατηγορηθούν
0: και για δολοφονία.
2: Mm. Για δολοφονία. Mm. Πέρα από το οικονομικό και το οικονομικό όφελος, όταν είναι πάνω από 120.000
0: ευρώ,
2: είναι
0: κακούργημα.
2: Σε
0: όλες τις περιπτώσεις θα κληθεί, εφόσον τα πράγματα είναι έτσι όπως τα περιέγραψε στην κατάθεσή της η γυναίκα, θα κληθεί να επιστρέψει όλα τα ποσά που έχει πάρει επί δεκαετίας από τις ασφαλιστικά ταμεία.
2: Ναι, και αν είναι πάνω από 120.000 ευρώ, είναι κακούργημα που σημαίνει προφυλάκηση σε πολλές περιπτώσεις και κάθριξη και κατόπιν κάθριξη από 5 έως 15 έτη.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας. Υπάρχει κάτι άλλο, Γιώργο?
2: Κύριε, είχαμε την περίπτωση αυτή στο Αγρίνιο με την κοπέλα που εξαφανίστηκε, που είχαμε αυτό το τραγικό συμβάν τελικά. Τραγικό συμβάν. Κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν ότι αυτό το κορίτσι ήταν ευάλωτο. Το κορίτσι είναι στο νοσοκομείο, είναι σε καλή κατάσταση, οι γονείς είναι δίπλα της. Και θα πρέπει να είμαστε όλοι δίπλα και η τοπική κοινωνία, γιατί ξέρετε, οι κλειστές κοινωνίες έχουν κάποιες λάθος αντιλήψεις πολλές φορές για τα ζητήματα. Όταν γίνεται ένα τέτοιο περιστατικό, δεν φταίει το θύμα. Δεν είναι δράστες. Εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Στην ευθύνη των δραστών. Και ειδικά όταν είναι ανήλικο το θύμα. Είναι ευάλωτο.
0: Ναι, έτσι είναι.
2: Για κάποιο λόγο. Αυτή η περίπτωση είναι η περίπτωση με το μωρό που βρέθηκε κατεψυγμένο, που αυτό συνεχίζει να λέει ότι δεν σκότωσε το μωρό. Αυτό πήγε κατηγορούμενο γιατί επιπρόσθετα, γιατί επιτέθηκε στου αστυνομικού και προσπάθησε να αποδράσει κατά τη μεταγωγή του στα δικαστήρια. Οπότε έγινε και για αυτό το συμβάν δικογραφία. Αναμένουμε περισσότερες διευκρινήσεις σε αυτούς για τους δικαστές. Να δούμε ακριβώς τι έγινε σε αυτή την περίπτωση.
0: Τώρα, να πούμε ότι βγήκαν τα αποτελέσματα του DNA, των εξετάσεων DNA.
2: Και εκτός από το 9χρονο αγόρι, τα άλλα παιδιά είναι παιδιά αυτού του ανθρώπου με την Γερμανίδα.
0: Άρα είναι οι βιολογικοί γονείς του νεκρού Βρέφους.
2: Ναι, και των
0: άλλων δύο παιδιών.
2: Και των άλλων δύο παιδιών, του 15χρονου και του 15χρονου κοριτσιού που είναι έγκυος και του 12χρονου αγοριού. Το 9χρονο αγόρι είναι της Γερμανίδας, όχι όμως αυτού του.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας. Καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου, τον Κότσο, τον Μιχάλη. Με το μήνυμά σου, την καλημέρα σου, ξεκινήσαμε την εκπομπή. Την καλημέρα προς εσένα, αγαπητέ φίλε. Μου έχει στείλει και το μήνυμά σου. Θα το διαβάσω σε λίγο. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Να σας πω μια λαϊκή παροιμία, κυρία Παπαγιάννη. Όπου καείς το χυλό, φυσά και το γιαούρτι. Δεν παίζεις με τη φωτιά γιατί θα καείς. Αν δεν έχουν καταλάβει τι συμβαίνει η πολιτική μας, και έχουμε καταλάβει εμείς. Εμείς καήκαμε, όχι αυτοί.
3: Πάμε να φύγουμε σήμερα.
0: Το τάξιμο δεν πειράζει, Γιάννη. Στο δώσιμο χαλάει, λένε στο χωριό μου. Γράφει ο φίλος ο Γιώργος, ο ανορθόγραφος. Καλημέρα στην κυρία Ελενίδου που επισημαίνει ότι σωστά είπα πως στις εταιρίδες υπάρχουν και μετοχές και ότι δεν είναι όλες άειλες γιατί έχουν υπογραφεί παλαιότερα συμβόλαια που υπάρχουν σε εταιρίδες. Μα είναι γνωστό αυτό, το είπαμε και εμείς νωρίτερα. Υπάρχουν και συμβόλαια μετοχών σε εταιρίδες και είναι πολλά. Καλημέρα και στην κυρία Ιφηγένεια. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Εννοείται θα με ακούσετε κανονικά αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχει ξεκινήσει όλο το πρόγραμμα του Real FM. Δευτέρα ξεκινά και ο Νίκος Χατζηνικολάου. Οπότε ολοκληρώνεται το πρόγραμμα. Ξεκινάμε, έχουμε ήδη ξεκινήσει κανονικά. Να είστε καλά και ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια, κυρία Ιφηγένεια. Όπως πάντε. Δεν έμαθα, κυρία Αλεξάνδρα, δεν μπόρεσα να ενημερωθώ γιατί η ΕΙΔΑΠ δεν αναγνωρίζει την κατανάλωση του νερού στον ενοικιαστή. Πρέπει να στείλουμε άλλα στον ιδιοκτήτη και ο λογαριασμός βγαίνει στο όνομά του. Προφανώς θα πει η ΕΙΔΑΠ, αυτή είναι η πολιτική που ακολουθούμε τόσες δεκαετίες. Πρέπει όμως να βρεθεί μια εναλλακτική λύση ώστε ο κακοπληρωτής ενοικιαστής όταν πρόκειται να φύγει από το σπίτι και αφήνει απλήρωτο λογαριασμό με μεγάλη κατανάλωση. Η ΕΙΔΑΠ να μην κόβει το νερό στον ιδιοκτήτη που θέλει να νοικιάσει το διαμέρισμα σε άλλον, αλλά να βρει έναν τρόπο να κυνηγάει αυτόν που πραγματικά έκανε την κατανάλωση αυτή. Δηλαδή σε αυτό να επιβάλλει το πρόστιμο και όχι στον ιδιοκτήτη. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι στην πολιτική της ΕΙΔΑΠ. Είναι μια πολιτική την οποία ακολουθεί χρόνια. Δεν είναι δηλαδή όπως με τους λογαριασμούς ρεύματος. Που εκεί ο ενοικιαστής από τη στιγμή που έχει το λογαριασμό ρεύματος στο όνομά του, αυτός θα πληρώσει και αυτός θα χρεωθεί τη ζημιά. Καλημέρα Γιάννη και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Αυτό το θέμα των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ έχει καταντήσει εκνευριστικό. Μου θυμίζει η Φεουδάρχη του Μεσαίωνα που αφού έχει γδάρει τους υπηκόους του, στη συνέχεια τους επιστρέφει μερικά από αυτά που τους πήρε για να δείξει μεγαλοψυχία και φυσικά να διατηρεί τη θέση του. Μα αυτό το πράγμα ήταν πολύ πιο έντονο στα χρόνια του μνημονίου, έτσι όπως το περιγράφεις είναι.

0: Καλημέρα στο φίλο το Θωμά, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Απλή λογική. Αυτά που υπόσχονται να μοιράσουν οι άλλοι δεν είναι εφικτό να γίνουν, γράφει ο φίλος ακροατής. Άρα πολύ απλά θα συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό, ίσως με μερικά ψίχουλα που θα μοιράσει η κυβέρνηση, ηθικό δίδαγμα. Απλά μην περιμένετε σημαντικές αλλαγές στη ζωή σας. Αυτοί που υπόσχονται δεν τα έχουν και αυτοί που θα κυβερνήσουν δεν μπορούν να τα δώσουν. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο που μου γράφει. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Ήθελα πολύ να κάνω μια ερώτηση. Η κυρία που κρατούσε το πτώμα της μητέρας στην κατάψυξη, αν βρεθεί και αν αποδειχθεί ότι η ίδια ήταν η δολοφόνος, θα κατηγορηθεί για γυναικοκτονία? Ο Ντέρης μου γράφει. Αγαπητέ Γιάννη, καλημέρα. Όλες αυτές οι παροχές που υπόσχονται δεν είναι προσπάθεια εξαγοράς ψήφων? Δεν θα έπρεπε να έχει επέμβει εισαγγελίας? Τι ψάχνουν τώρα, πρόσεξε. Πρώτα απ' όλα θα έπρεπε να είχε ποινικοποιηθεί το πολιτικό ψέμα για όλους. Από εκεί να ξεκινήσουμε. Να υπήρχε κάποιος εισαγγελέας που θα μπορούσε, ή κάποια αρχή, ανεξάρτητη αρχή, που θα μπορούσε να παρέμβει και να, προφανώς να μην προφυλάκιζε, αλλά εν πάση περιπτώσει με κάποιον τρόπο να ακύρωνε δημοσίως όλα όσα δεν έκανε κάποιος πολιτικός. Δεν υπάρχει τέτοια ανεξάρτητη αρχή. Αυτό θα ήταν το πρώτο που θα πρέπει να συμβαίνει στο πολιτικό μας σύστημα. Μετά πάμε στο δεύτερο. Σε αυτά τα οποία υπόσχονται, ειδικά όσοι είναι στην αντιπολίτευση και θέλουν να γίνουν πρωθυπουργοί, και τελικά δεν υλοποιούν ποτέ. Αλλά τώρα τι ψάχνεις από τα μέσα δεκαετίας 80 και μετά, γιατί από τότε άρχισε το κακό. Από τα μέσα δεκαετίας 80 και μετά, οι παροχές ήταν η μία περισσότερα από την άλλη. Κάθε χρόνο δηλαδή, στις ΔΕΘ από τους εκάστοτε εν δυνάμει πρωθυπουργούς. Αλλά εν πάση περιπτώσει, από τα χρόνια του Μνημονίου και μετά, κάπως το πολιτικό σύστημα, τα λέγαμε και νωρίτερα, έχει προσανατολιστεί προς τον ρεαλισμό και τη λογική. Όχι απόλυτα, αλλά κάπως έχει προσγειωθεί στην πραγματικότητα. Στη δημοσιονομική δηλαδή πραγματικότητα. Δηλαδή είναι προτιμότερο αυτό το οποίο κάνει το ΚΚΕ, που καταγγέλει τους πάντες και τα πάντα και μιλά για ψίχουλα απέναντι σε όλες τις παροχές, παρά να υπόσχεσαι ψέματα πράγματα τα οποία δεν πρόκειται να υλοποιήσεις ποτέ. Δεν θα σου επιτρέψουν οι δημοσιονομικοί κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τα υλοποιήσεις αυτά ποτέ, ό,τι και να λες εσύ. Οπότε έχεις δύο επιλογές. Ή παραμένεις μέσα στην Ευρωζώνη και το Ευρώ και ακολουθείς την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς, είτε παίρνεις το ρίσκο να βγάλεις τη χώρα με κάποιο δημοψήφισμα ή με κάποια πολιτική απόφαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πληρώσεις εσύ μετά την ύφη για ό,τι συμβεί. Εδώ δεν υπάρχουν διαφορετικά πράγματα. Είναι δύο οι πολιτικές. Ευρωπαϊκή Ένωση και δημοσιονομικοί κανόνες και αυτό το οποίο λέει το ΚΚΕ. Και το λέει έντιμα και ιστορικά χρόνια πολλά. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Αλλά αποδέχομαι την εντιμότητα και τη σταθερότητα των, επιχειρημάτων που χρησιμοποιεί. Λοιπόν, 11 και 28 πρώτα λεπτά είναι η ώρα για διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Real FM.
2: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
3: Η παραγγελία σας.
2: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
5: Φιλήστε εμάς.
6: Είναι Κεφαλονιά, 89,2.
7: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
6: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
8: Ασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
9: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5/9, 6 το απόγευμα, στο άγαλμα Βενιζέλου.
3: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάσεις στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Ανοιχτά και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα και απορρίμματα στην περιοχή Ξηροπήγαδο της Μάνδρας Αττικής. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Μήνυμα από το 112 να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, έλαβαν οι κάτοικοι. Έχει διακοπή κυκλοφορία των οχημάτων στην είσοδο του οικισμού από το ύψος της παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Κορινθού. Στη Θεσσαλονίκη φτάνει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος αύριο το βράδυ θα πραγματοποιήσει την ομιλία του στα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης. Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφορικές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ στην πόλη, με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς επίποδος. Προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Περισσότερα στο real.gr.
13: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
12: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 29 στη Θεσσαλονίκη, 31 στο Ρέθυμνο.
14: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
15: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
16: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Πολύ αυξημένη στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, όμορφη καλοκαιρινή καλημέρα εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Όλη η ομάδα είμαστε εδώ, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως θα μας ακούτε φέτος κάθε Παρασκευή 10-12 το πρωί και το Σαββατοκύριακο κανονικά τόσα χρόνια, το ξέρετε το πρόγραμμα, 7-10 το πρωί. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο και όλα τα παιδιά στη μάχη της ενημέρωσης, στη σύνταξη των δελτίων και των τίτλων ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Καλημέρα στο φίλο το Βασίλη τον Κοντόπουλο από τα Μέγαρα. Καλημέρα Γιάννη, να τρολάρω. Η οικονομική πολιτική Μητσοτάκη ανάγκασε τις μεγάλες ομάδες να κάνουν μεγάλες μετεγγραφές. Καλημέρα στο φίλο τον Κότ στο Μιχάλη, που μου γράφει ότι αυτό με την πυρηνική οικογένεια, σαν σταθερή βάση ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που πάντα στηρίζαμε, μας βρίσκει Γιάννη αντίθετους. Αυτά εμείς φοβόμασταν ότι θα τα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, καλύτερα να αλλάξουν πορεία εκεί στην κυβέρνηση, γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Καλή συνέχεια και καλημέρα, γράφει ο φίλος ο κόουτς ο Μιχάλης, για ένα θέμα που έχει ανοίξει μεγάλη ιστορία στην κυβέρνηση. Πραγματικά, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε φίλες και φίλοι τι συνέβη. Αν δεν κάνω λάθος, το θέμα ανέδειξε σε ρεπορτάζ της η εφημερίδα Δημοκρατία για το περιεχόμενο διδακτικού υλικού που έχει ενταχθεί όχι στα βασικά βιβλία εκπαίδευσης αλλά στο μητρό διδακτικών βιβλίων για τα σχολεία. Από ό,τι μαθαίνω, υπάρχει έντονη δυσφορία στο Μέγαρο Μαξίμου για τον τρόπο που κινήθηκε η κυρία Ζαχαράκη και για το γεγονός, από ό,τι φαίνεται, το Υπουργείο Παιδείας δεν είχε καταλάβει τίποτα. Τώρα, επειδή αυτά τα βιβλία απευθύνονται και σε μικρές τάξεις του Δημοτικού και χρειάζονται ιδιαίτερη ευαισθησία και προσοχή, όπως καταλαβαίνετε, στο συγκεκριμένο βιβλίο υπάρχει μια περίεργη αποστροφή. Υπάρχει μια αποστροφή περί πυρηνικής οικογένειας, το αν θα υπάρχουν τρίτα φύλλα, τι ακριβώς συμβαίνει με την παραδοσιακή οικογένεια που υπάρχει στη χώρα. Εντάξει, ο καθένας, ξέρετε, μπορεί να τα βλέπει όπως θέλει όλα αυτά. Εγώ είμαι πιο συντηρητικός, τα βλέπω λίγο διαφορετικά από κάποιον άλλον που δηλώνει πιο προοδευτικός και πιο υπεράνω τέτοιων ηθικών αξιών. Το ερώτημα όμως είναι το εξής. Το Υπουργείο Παιδείας έχει κάποια επιτροπή που τα παρακολουθεί τα βιβλία αυτά? Αυτά τα βιβλία που απευθύνονται σε τόσο μικρά παιδάκια, όταν πλέον φτιάχνουν χαρακτήρα, φτιάχνουν άποψη, τοποθετούνται επί συγκεκριμένων θεμάτων που αφορούν την κοινωνία. Υπάρχει κάποια επιτροπή που τα εξετάζει εξονυχιστικά, που τα βλέπει σελίδα-σελίδα, φράση-φράση, λέξη προς λέξη, για να δει τι υπάρχει μέσα ή όχι?

0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, πραγματικά το ερώτημα είναι: το Υπουργείο Παιδείας τελικά τι κάνει? Είναι ένας απλά διοικητικός μηχανισμός που εφαρμόζει νόμους, προσλαμβάνει και μεταθέτει καθηγητές? Δεν έχει και ένα εκπαιδευτικό χαρακτήρα? Δεν έπρεπε κάποιοι να βλέπουν τα βιβλία αυτά και να τα εγκρίνουν, αφού πρώτα τα εξετάσουν ειδικοί ψυχολόγοι, φιλόλογοι, άνθρωποι που γνωρίζουν καλά τις επιστήμες, όπως είναι η κοινωνιολογία και ούτω καθεξής? Δεν θα έπρεπε αυτά να περνάνε από μια τέτοια επιτροπή? Όποιος αναλαμβάνει τη συγγραφή του βιβλίου περνάει τις προσωπικές του απόψεις, συμπλέγματα ή εν πάση περιπτώσει εκτιμήσεις σε ένα διδακτικό υλικό, σε ένα βιβλίο το οποίο έχει περιεχόμενο για παιδιά του δημοτικού, δεν θα έπρεπε αυτά να τα βλέπουν αρμόδιοι επιστήμονες? Δηλαδή, πώς κάνεις αναφορές σε οικογένειες ομόφυλων ζευγαριών όταν απευθύνεσαι σε παιδιά του δημοτικού? Okay, είμαστε μια κοινωνία ανοιχτή, σύγχρονη, ανεκτική στα πάντα. Εδώ μιλάμε για παιδάκια του δημοτικού. Το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι? Τι προκύπτει από το ρεπορτάζ? Με λύπη μου θα το πω. Ότι η κυρία Ζαχαράκη δεν είχε ιδέα για το βιβλίο. Δεν της είπε κάποιος δηλαδή από την αρμόδια επιτροπή: ξέρετε κάτι, κυρία Υπουργέ, το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει αυτά τα πράγματα. Μήπως πρέπει να το δει κάποιος ειδικός, να το εγκρίνει? Μήπως θέλετε κι εσείς να το δείτε και να πείτε την άποψή σας ως πολιτική προϊστάμενη του Υπουργείου Παιδείας ή όχι? Όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό άνοιξε σε μια περίοδο που η ατζέντα, η πολιτική ατζέντα, και λόγω του νέου κόμματος Σαμαρά, αλλά και γενικότερα επειδή έτσι επιβάλλει, αν θέλετε, η κανονικότητα της πολιτικής αντιπαράθεσης, αφορά και τα θέματα αυτά. Τα σχολεία σε μία εβδομάδα ανοίγουν, 11 Σεπτεμβρίου είναι ο αγιασμός. Δεν ξέρω η κυρία Ζαχαράκη τι θα κάνει με το θέμα του βιβλίου αυτού, αν θα αποσυρθεί, αν θα αλλαχθεί, αν θα συμπληρωθεί, αν θα αφαιρεθεί. Πάντως καλό θα είναι να είναι λίγο πιο προσεκτική, να ενημερώνεται και να μην δηλώνει άσχετη επί του θέματος. Και δεν ξέρω αν θα είναι ικανοποιημένος και ο Πρωθυπουργός με αυτά τα οποία συμβαίνει μέχρι τώρα. Το αντίθετο μαθαίνω εγώ, και μπορεί να έχουμε και εξελίξεις μετά τη ΔΕΘ από Δευτέρα. Πάντως σας λέω ότι τα τελευταία χρόνια, και αυτό δεν αφορά μόνο την κυρία Ζαχαράκη, δεν είναι η πρώτη φορά που το Υπουργείο Παιδείας δίνει την εικόνα ότι έχει πολύ χαμηλά, έτσι, αντανακλαστικά, όταν μια τέτοια υπόθεση, σας θυμίζω για βιβλία τα οποία αναφέρονταν στα θέματα τα ελληνοτουρκικά για μεγαλύτερα παιδιά, και μια πτυχή, και παρουσίαζαν μια πτυχή της ιστορίας που περισσότερο ήταν πιο κοντά στην Άγκυρα παρά στο αυτονόητο, στη δική μας δηλαδή ιστορική περιγραφή, στα ιστορικά δεδομένα, αλλά και άλλες περιπτώσεις με τα Σκόπια, πριν πάρουν και επισήμως το όνομα Βόρεια Μακεδονία, τον πολιτισμό των Μακεδόνων και ούτω καθεξής. Είναι, δηλαδή, είναι πολλαπλές οι περιπτώσεις που τα βιβλία αυτά αποδεικνύονται ότι δεν έχουν ελεγχθεί. Θα βρω αναλυτική περιγραφή για το βιβλίο, πώς λέγεται. Μου έστειλαν το συγκεκριμένο απόσπασμα, το οποίο θέλει, αν θέλετε, θα έχει μεγάλο πολιτικό κόστος αν δεν αφαιρεθεί και για την κυβέρνηση. Και θέλουν ιδιαίτερη προσοχή αυτά τα θέματα, ειδικά όταν αφορούν παιδάκια του δημοτικού. Λοιπόν, πριν από λίγο είχαμε εξέλιξη στο θέμα που συζητούσαμε με τον Γιώργο Καλιακμάνη. Επιβεβαιώθηκαν, είναι ραγδαίες οι εξελίξεις, επιβεβαιώθηκαν οι καταγγελίες, ή μάλλον η κατάθεση της γυναίκας. Βρέθηκε η γυναίκα που είχε πεθάνει πριν από 10 χρόνια. Ακούστε τώρα που βρέθηκε. Βρέθηκε στο υπόγειο του οικίματος, τυλιγμένη σε νάιλον. Λυπάμαι που μεταφέρω μια τέτοια εικόνα από το αστυνομικό ρεπορτάζ, καταλαβαίνετε όμως περί τίνος πρόκειται. 10 χρόνια μετά. Γι' αυτό οι εξκαφείς έσκαβαν έξω και δεν έβρισκαν το παραμικρό. Την είχε μέσα τη γιαγιά.

Πρέπει να ψάξουμε, να ανατρέξουμε στα αρχεία του αστυνομικού ρεπορτάζ. Πρέπει να είναι η πέμπτη ή η έκτη περίπτωση τα τελευταία χρόνια που κάποια γιαγιά η οποία φεύγει από το μάτιο του το κόσμο, είτε φεύγει από εγκληματική πράξη είτε από φυσικά αίτια, υπάρχει κάποιο παιδί από πίσω το οποίο εισπράττει παράνομα τη σύνταξή της. Είχαμε άλλη μια περίπτωση με έναν άνδρα αυτή τη φορά που εισέπρατε τη σύνταξη της άτυχης μητέρας του επί 15 χρόνια. Θυμάστε μια περίπτωση πριν από περίπου 2 μήνες. Λοιπόν, εντοπίστηκε λοιπόν η ηλικιωμένη γυναίκα στο σπίτι του, στο υπόγειο του σπιτιού, στο Μαραθώνα, τυλιγμένη σε νάιλον. Επί 10 χρόνια ήταν εκεί. Όλο το story της αποκάλυψης αυτής ξεκίνησε από συγγενικά πρόσωπα της ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία δεν την είχαν δει τα τελευταία 10 χρόνια και δεν είχαν πάει ποτέ σε κάποια κηδεία ή μνημόσυνο της γυναίκας αυτής. Και από εκεί έγινε η καταγγελία στην αστυνομία. Επιβεβαιώθηκε από τους γείτονες ότι είχαν να τη δουν τουλάχιστον μια δεκαετία ζωντανή. Και τελικά η καταγγέλουσα υπέδειξε μετά από την αστοχία των ερευνών που διεξήχθησαν σήμερα και χθες το βράδυ στο σπίτι στο Μαραθώνα, που ακριβώς ήταν η γιαγιά. Λοιπόν, η ώρα είναι ώρα για διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μετά από πόσα λεπτά, Κατερίνα, 3-4 λεπτά. Οκ, okay.

0: Real FM.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Θεία, πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk. Η μεγαλύτερη

0: δολάρια. Επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
3: Ναι!
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
3: Εντάξει!
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
3: Εντάξει!
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
3: Εντάξει!
2: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
3: Μπαμπά, κριντς, είπαμε. Είμαι εντάξει!
1: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
3: Και είσαι εντάξει!
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες σχόλια για το σχολικό βιβλίο του Δημοτικού. Δεν είναι το μοναδικό ατόπιμα, κυρία Παπαγιάννη, μου γράφει η κυρία Βασιλική, για το νέο σχολικό. Υπάρχει και το νέο σχολικό βιβλίο «Κοινωνική και πολιτική αγωγή της Τρίτης Γυμνασίου». Το συγκεκριμένο σχολικό εγχειρίδιο προκάλεσε σφοδρές επικρίσεις από την κοινή γνώμη, την πανεπιστημιακή κοινότητα και οργανώσεις, καθώς περιλαμβάνει αποσπάσματα που μεταθέτουν την ευθύνη της κακοποίησης από τον θήτη στο θύμα. Συγκεκριμένα, κύριε Παπαγιάννη, το βιβλίο προτρέπει έμεσα ή άμεσα τα κορίτσια να αποφεύγουν τις κακοτοπιές και να μην προκαλούν αναπαράγοντας έμφυλα στερεότυπα και σεξιστικές αντιλήψεις περασμένων δεκαετιών, αντί να προωθεί τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και τη συνένεση. Αυτό γιατί δεν το αναφέρουμε. Άρα η κυρία Ζαχαράκη δεν είχε γνώση ούτε και για αυτό το σχολικό βιβλίο. Από ό,τι φαίνεται δεν είχε ούτε και για αυτό ούτε και για άλλα σχολικά βιβλία, κυρία Βασιλική. Παρακαλώ να προστατεύσουμε τα παιδιά μας όλων των ηλικιών, γράφει πολύ σωστά η κυρία Κροάτρια. Καλημέρα στον φίλο το Γιάννη που θέλει να ρωτήσουμε τους αρμοδίους τι θα γίνει με το τεκμαρτό εισόδημα 3.000 ευρώ που χρεώνουν τα ενήλικα τέκνα και προστίθεται στο οικογενειακό εισόδημα και χάνουμε επιδόματα. Έχω δύο παιδιά, το ένα σπουδάζει στην επαρχία Γιάννη σε πόλη χωρίς εστίες και το άλλο σπουδάζει Αθήνα και επειδή με χρεώνουν 6.000 τεκμαρτό, χάνουμε επιδόματα τέκνων, φοιτητικό κτλ. Είναι δίκιο αυτό? Όχι, δεν είναι δίκιο, αγαπητέ φίλε, και πολύ σωστά το επισημαίνεις.
1: Αφήνω στράτες, ψάχνω να σε βρω.
0: Καλημέρα στον Κώστα τον Φωτόπουλο, τον γιατρό γενικής ιατρικής, στο φίλο ακροατή. Προσπαθώ όσο μπορώ να είμαι σοβαρός, ακριβής, λακωνικός και εύστοχος στα μηνύματα που στέλνω, ειδικά σε σένα Γιάννη, γιατί είσαι απαιτητικός. Μα αυτό έλειπε, ένα μήνυμα απαιτητικός. Από το 2007 το τι έχουμε διαβάσει εδώ πέρα, κύριε Φωτόπουλο, δεν περιγράφεται. Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Γιατί έχει τόσο άγχος ο φίλος μας ο Γιώργος Αυτιάς με το πρόγραμμα του Τσίπρα? Κόπτεται τόσο πολύ για το συμφέρον του ελληνικού λαού ή βλέπει ότι θα χάσει ο Μητσοτάκης? Κρίμα, γιατί ήταν και δημοσιογράφος κατά επάγγελμα και συμπαθής ΠΑΟΚτζής. Εγώ κουκουέ ψηφίζω. Χαίστηκα για τον Τσίπρα, τον Μητσοτάκη και τον Ανδρουλάκη. Σε συγχαίρω πάντως Γιάννη για τη στάση σου απέναντί του. Κύρκη, τελικά η πολιτική. Καλά κάνεις και παραμένεις ακόμη μόνο δημοσιογράφος. Μα και θα παραμείνω δημοσιογράφος. Δεν υπάρχει σε αυτό το πράγμα διαπραγμάτευση. Μου έχουν καταθέσει και αρκετές προτάσεις για να μπω στην πολιτική και πάντα έλεγα όχι. Δεν με ενδιαφέρει το σπόρο.

0: για πολλούς και διαφορετικούς λόγους.
1: Μόνος μου και αυτό το βράδυ.
0: Και για να σου πω την αλήθεια, υπάρχει και ένας κοινικός λόγος που με κάνει να απεχθάνω με την πολιτική.
1: Κλαίει και ένα
0: νύχτο. Πώς να σου το πω έτσι με απλά λόγια. Για να μην προσβάλλω και τους πολιτικούς. Γενικότερα έχω στο επάγγελμά μου μάθει να μην παρακαλάω και φυλάω κατουρημένες ποδιές. Πώς να το πω διαφορετικά. Και επειδή είμαι στον ιδιωτικό τομέα και ελπίζω να μείνω για χρόνια στον ιδιωτικό τομέα, το βλέπω τελείως διαφορετικά από την πολιτική. Την ενασχόλησή μου δηλαδή με την πολιτική, που δεν μ' αρέσει καθόλου. Είναι προτιμότερο να τα βλέπεις από την πλευρά του δημοσιογράφου και του πολιτικού συντάκτου παρά να ασχολείσαι με την πολιτική. Και υπόψη, ναι, προέρχομαι από πολιτικό σπίτι και με την αναγνωρισιμότητα που μου δίνει το επάγγελμα, αν κατέβαινα στην πολιτική, το πιο πιθανό είναι να εκλεγόμουν. Πολλά τα ερωτήματα για τις ανακοινώσεις και τις εξαγγελίες Μητσοτάκη. Και για αυτά τα οποία θα πει, αλλά και για αυτά τα οποία σχολίασε πριν από λίγο ο Όμηρος Τσάπαλος. Υπάρχουν συγκεκριμένα ερωτήματα για τα εισοδηματικά κριτήρια των συνταξιούχων. Από αυτά τα οποία ξέρουμε, αγαπητέ φίλε, αυτή η έκτακτη σύνταξη, πώς να τη χαρακτηρίσουμε διαφορετικά, που θα δοθεί κάθε Νοέμβριο και ήδη έχει δοθεί, δεν θα αφορά εισοδηματικά κριτήρια. Θα είναι οριζόντια για όλους τους συνταξιούχους. Καλημέρα και στο. Τι είπες τώρα, ρε Σιρίαλ. Δεν είμαι Παναθηναϊκός, είμαι Ολυμπιακός. Εδώ πέρα είναι η γαβροφωλιά ο Real. Υπάρχουν και κάποιοι φίλοι μας Παναθηναϊκοί, αλλά είναι λίγοι. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο το Βασίλη Κάβαλο, τον οικονομολόγο. Γιατί ρε φίλε Γιάννη, δεν ψάχνει ο ΕΦΚΑ ποιοι καταρχήν παίρνουν σύνταξη και είναι άνω των 100 ετών. Δεν είναι δύσκολο, ούτε είναι πολύ αυτοί για να επιβεβαιώσουν αν είναι ή όχι ζωντανοί. Και θα μπορούσαν να καθιερώσουν ένα σύστημα όσοι είναι άνω των 70 και παίρνουν σύνταξη να δηλώνουν κάποιο είδους παρουσία ανά πενταετία. Τώρα, πόσες περιπτώσεις μπορεί να είναι αυτές για να το ψάξει ο ΕΦΚΑ? Να είναι 10, 15, 20, 30. Γράφει ο φίλος εδώ ο Βασίλης ότι όλοι αυτοί που είναι άνω των 70 και παίρνουν σύνταξη θα μπορούσαν να είχαν προσδιοριστεί αν δηλώνουν κάποιο είδους παρουσία ανά πενταετία. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Καλημέρα και στην Ιφηγένεια, τη φίλη μου. Θεέ και κύριε, είναι δυνατόν να υπάρχουν, Γιάννη, τέτοιοι άνθρωποι να ιεροσιλούν ακόμα και στους γονείς τους, τους ανθρώπους που τους έφεραν στον κόσμο, τους ανέθρεψαν? Ένας Θεός ξέρει με πόσες δυσκολίες και το τέλος τους να είναι τόσο αισχρό, αποτρόπαιο και ανατριχιαστικό. Έχω μια απορία. Λέτε τη βρήκαν μέσα σε νάιλον σακούλα, στο υπόγειο. Δεν έχει επέλθει σύψη στο πτώμα, δεν μύριζε? Τι να σας πω. Προφανώς είναι μουμιοποιημένο πλέον το πτώμα, αν υπάρχει πτώμα και αν δεν είναι μόνο τα οστά. Γιατί κάτι τέτοιο καταλαβαίνω από το αστυνομικό δελτίο και από πληροφορίες του αστυνομικού ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 11:54. Λοιπόν, θέλω να κάνω και ένα σχόλιο για το γεγονός ότι επιτέλους μετατρέπεται σε κακούργημα αυτό το φαινόμενο των τηλεφωνικών απατών σε βάρος ηλικιωμένων. Όλη αυτή η ιστορία που έχουν στήσει κυρίως κάποιοι από ειδικές κοινωνικές ομάδες πληθυσμού, ονόματα δεν λέμε, συνειδείς δεν φύγουμε, καταλαβαίνετε τι ακριβώς εννοώ. Λοιπόν, ανακοίνωσε ο κύριος Χρυσοχοίδης ότι θα μετατραπούν σε κακούργημα όλες οι ποινές για όσους κάνουν τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων. Το προανήγγειλε προχθές ο κύριος Χρυσοχοίδης. Είναι προφανές ότι πρέπει να αλλάξει ο ποινικός κώδικας ή εν πάση περιπτώσει να περάσει κάποια τροπολογία με υπουργική απόφαση. Θα υπάρξουν, είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης, αλλαγές στον ποινικό κώδικα και πλέον οι απάτες αυτού του είδους, οι απάτες σε βάρος δηλαδή ηλικιωμένων μέσω τηλεφώνων, θα εντάσσονται στο πλαίσιο του οργανωμένου εγκλήματος, θα μετατραπούν σε κακουργηματικές πράξεις με ιδιαίτερα επιβαρυντικό χαρακτήρα. Και μάλιστα ο κύριος Χρυσοχοίδης ανακοίνωσε ότι για την πάταξη αυτού του φαινομένου συγκροτείται ειδική ομάδα στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία θα αποτελείται από εξειδικευμένους αξιωματικούς και θα εστιάζει αποκλειστικά στην εξάρθρωση των κυκλωμάτων που εξαπατούν πολίτες. Επιτέλους. Έχει γίνει μάστιγα η ιστορία αυτή. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα ή ένα καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών? Στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκτόσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θέλεις να φιλήσεις τον Deliveroo από τη χαρά σου, χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παρήγγειλε Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις. Να πούμε επίσης, φίλες και φίλοι, ότι ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Protergia Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Protergia, που στηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού, καθώς και προγράμματα ξένων γλωσσών. Κατεβάστε το Protergia Application και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Protergia ή καλέστε στο 18311. Την καλημέρα μου στην αγαπητή Κατερίνα. Να σε καλά, Κατερίνα, και σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Και στην κυρία Ειρήνη Προμπονά Ζωγραφίδη. Λοιπόν, παραδίδουμε σκυτάλι στους συναδέλφους για τις ειδήσεις των 12. Και αμέσως μετά έρχεται εδώ ο Μάνος Νιφλής και ο Μπάμπης Παπαδημητρίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7. Καλή σας ημέρα, καλό υπόλοιπο και προσοχή στον δρόμο.

0: Real FM.
1: Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
2: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή 3 με 4 το απόγευμα στον Real FM 97,8.
3: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
5: This is going to be absolutely massive.
6: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανακούνημα εκεί στο άκυρο.
8: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 12.
9: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
10: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
9: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
10: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
11: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi, τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone, ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα, συστήματα παρακολούθησης και συναγερμή. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
12: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά?
13: Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
14: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
15: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Είναι Κεφαλονιά 89,2.
16: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου.
0: Με μια ιδιαίτερα σκληρή ανάρτηση, ο Γενικός Γραμματέας της ΟΕΝΓΕ, Πάνος Παπα-Νικολάου, καταγγέλει περιστατικό που, όπως αναφέρει, αφορά αγροτική ιατρό στο Κέντρο Υγείας Άμις, η οποία κλήθηκε ευνηδιαστικά να μεταβεί αυθημερών στο Αργοστόλι για εφημερία. Ο κ. Παπα-Νικολάου εξαπολύει παράλληλα σφοδρή επίθεση προς τη διοίκηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, χαρακτηρίζοντας την πρακτική που καταγγέλει απαράδεκτη και υποστηρίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες λειτουργούν αποτρεπτικά για τους νέους γιατρούς που επιλέγουν να υπηρετήσουν στην Κεφαλονιά. Σε ένα γερμό σήμανε την Τετάρτη το μεσημέρι στο λιμεναρχείο Κεφαλονίας, όταν επαγγελματικό ιστιοφόρο καταμαράν ελληνικής σημαίας προσάραξε στη θαλάσσια περιοχή του ακροτηρίου Ξή, έχοντας 8 Ρουμάνους επιβαίνοντες. Το σκάφος παρουσίασε ελεγχόμενη εισρωή υδάτων και άμεσα ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Στην περιοχή έσπευσαν περιπολικό σκάφος του λιμενικού και η Λάντζα Άνεμος, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και επαγγελματίας δίτης. Το καταμαράν αποκολλήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης και μεταφέρθηκε με ασφάλεια στη Μαρίνα Αργοστολίου. Και κανείς από τους 8 επιβαίνοντες δεν τραυματίστηκε, ενώ δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρήπανση. Το λιμεναρχείο Κεφαλονίας διενεργεί προανάκριση και διοικητικό έλεγχο, ενώ απαγόρευσε τον απόπλουτο καταμαράν μέχρι να προσκομιστεί βεβαιωτικό άξιο πλοίας από τον αρμόδιο νεογνώμονα. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιωνίων, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα οδικής ασφάλειας, δημοσιεύει συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία που αφορούν τροχαία ατυχήματα και παραβάσεις για τον Αύγουστο του 2026. Στην εδαφική αρμοδιότητα των νομών Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλνίας και Ζακύνθου σημειώθηκαν 26 τροχαία ατυχήματα στην εξεταζόμενη περίοδο έναντι 27 του 2025. Ειδικότερα σημειώθηκαν κανένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα έναντι 2 του 2025, 4 τροχαία ατυχήματα με σοβαρό τραυματισμό έναντι 2 του 2025, 22 τροχαία ατυχήματα με ελαφρύ τραυματισμό έναντι 23 του 2025. Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιωνίων διοργανώνει το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ στον πεζόδρομο Βαλιάνου, στο διοικητήριο της Περιφέρειας στο Αργοστόλι, μια ξεχωριστή εκδήλωση φιλέματα επτενησιακής γης αφιερωμένη στα τοπικά προϊόντα, τους παραγωγούς και τις παραδοσιακές γεύσεις των Ιωνίων. Στην εκδήλωση συμμετέχουν και η Πολιτιστική Σύλλογη Αγία Πελαγίας Βορονάτων, Αετός Καμιναράτων και το Ρόιδο, Χορευτική Ένωση Κεφαλονιάς, εμπλουτίζοντας τη βραδιά με παραδοσιακούς χώρους και στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο συμμετέχει για έκτη συνεχή χρονιά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία θα πραγματοποιηθεί από το Σάββατο 5 έως και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Στην 90η, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο θα διαθέτει δικό του εκθεσιακό χώρο, θα πραγματοποιηθούν επίσης εκδηλώσεις στον ειδικό χώρο παρουσιάσεων με θέματα την καινοτομία στον ακαδημαϊκό ιστό, μια νέα γεωμετρική προσέγγιση στις ψηφιακές υπογραφές και τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα με διακεκριμένους ομιλητές. Φέρεται γνώση των ευσεβών χριστιανών της καθημάς τοπικής εκκλησίας ότι όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα εορταστεί με κάθε εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια η Ιερά Πανηγύρης Γενεσίου της Θεοτόκου στον Ιερό Μητροπολιτικό, στο Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Ρακαντζή, Δευτέρα 7, Τρίτη 8 και Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Η Ιερά Μονή Γενεσίου Θεοτόκου Άτρου, ένα από τα ιστορικότερα μοναστήρια της Κεφαλονιάς, πανηγυρίζει και φέτος το γενέσιο της Θεοτόκου με τις λατρευτικές εκδηλώσεις να πραγματοποιούνται τη Δευτέρα 7 και την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου. Φέτος, στο Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό στον Όρθρο και στην Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, προσκεκλημένοι συνεορταστές είναι ο Αγιορείτης Ιερομόναχος Γενάδιος Βατοπεδινός, Άρχισυντάκτης Ενότητας Ορθοδοξία Πεπτουσία, και επίσης η Ιθάκη ετοιμάζεται να τιμήσει και φέτος με λαμπρότητα την Παναγία των Καθαρών, μια από τις σημαντικότερες θρησκευτικές γιορτές του νησιού. Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν 7 και 8 Σεπτεμβρίου στην Ιερά Μονή Παναγίας των Καθαρών και την ελληνική κυβέρνηση. Φετινές εκδηλώσεις στην Ιθάκη θα εκπροσωπήσει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάσης Καβαδάς. Το Ίδρυμα Κεφαλονιάς και Ιθάκης και το Κοριαλενίο Ιστορικό και Λεωγραφικό Μουσείο διοργανώνουν εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση 101 χρόνων από τον θάνατο του Γερμανού γεωγράφου Ιωσήφ Πάρτς. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στην Κοριαλένη Βιβλιοθήκη την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ. Κύριος ομιλητής θα είναι ο κύριος Πέτρος Πετράτος, φιλόλογος δόκτωρας ιστορίας με θέμα «Η Κεφαλονιά και η Ιθάκη» του Ιωσήφ Πάρτς, Γεωγραφία και Ιστορία. στα πλαίσια της συνεργασίας των Συλλόγων του Αεραστεχνικού Θεάτρου Κεφαλονιάς και της Χοροδίας και Μαντολινάδης Αργοστολίου, μια πολύ ποιοτική συναυλία θα παρουσιαστεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου Κέφαλος 3 και 4 Οκτωβρίου με την διεθνούς φήμης καλλιτέχνηδα Μαρία Μπίλ από τη Βιέννη της Αυστρίας, η οποία θα παρουσιάσει μια παράσταση με γνωστά ευρωπαϊκά τραγούδια που είχε ερμηνεύσει υπέροχα η Εντίθ Πιαφ, με θεατρική παρουσίαση και την οποία μάλιστα έχει μεταφράσει στη γλώσσα μας. Ο Σύλλογος Πολιτισμού και Ανάπτυξη Διβαρά, τον Μύρτος, με τη στήριξη του Δήμου Σάμις, διοργανώνει μια ιδιαίτερα πολιτιστική εκδήλωση, ιδιαίτερη πολιτιστική εκδήλωση, ένα θεατρικό αναλόγιο, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Πολυκέντρο Διβαράτων Θέμος Ποταμιάνος και με είσοδο ελεύθερη. Με τον Παναγιώτη Μπουγιούρη, σε μια βραδιά με τίτλο Λασκαράτος αλλιώς, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν ή να ξανασυναντήσουν το λόγο και το πνεύμα του Ανδρέα Λασκαράτου, καθώς και άλλων κεφαλήνων δημιουργών, μέσα από μια ιδιαίτερη θεατρική προσέγγιση. Το έργο μας είναι Vision, θα προβληθεί στο κάστρο του Αγίου Γεωργίου σήμερα 4 Σεπτεμβρίου 9 το βράδυ. Πρόκειται για μια σειρά βίντεο υπερσύγχρονης τεχνολογικής βάσης μελών του Πανεπιστημίου Τεχνολογίας του Σίδνεϊ και η εκδήλωση είναι μέρος του Διεθνούς Προγράμματος CE 2026. Η συνδιοργάνωση είναι της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κεφαλονιάς Ιθάκης και του Ιωνίου Κέντρου Τεχνών και Πολιτισμού. Στην Εθνική Ομάδα Ανσάμπλ Νέα Ανίδων η Χριστίνα Καλαφάτη, μια πολύ σημαντική διάκριση για την Κεφαλονιά. Μια ακόμη ξεχωριστή στιγμή έζησε ο Χαράλαμπος Μορελάτος με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας στο Soka World Cup 2026 που διεξάγεται στο Essen της Γερμανίας. Ο Κεφαλονίτης ποδοσφαιριστής ήταν εκ νέου ιδιαίτερα δραστήριο στη μεγάλη νίκη της Ελλάδας με 5-1 απέναντι στη Συρία, βάζοντας αυτή τη φορά και το όνομά του στον πίνακα του σκόρερ. Μουσική βραδιά όπως Αλεξάνδρι Νουμ, η μουσική των Ελλήνων της Αλεξάνδρειας, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο Βεργοτής στα Κουρκουμελάτα Κεφαλονιάς και τελεί υπό την αιγίδα της Ιωνικής Ακαδημίας 1808. Στην ερμηνεία η Ειρήνη Καράγιανη Μεσόφωνος, η Ναταλία Γεράκη στο φλάουτο, ο Απόστολος Παλιός στο πιάνο. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ στο Θαλασσόμυλο Αργοστολίου θα πραγματοποιηθεί η πολιτιστική εκδήλωση «Τα Γεωργιού το Κάστρο», μια βραδιά αφιερωμένη σε ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία της Κεφαλονιάς.

4 Σεπτεμβρίου, καλό μεσημέρι, μέρα μεσημέρι και εγκεφαλονιά 89,2 η αστεία επικοινωνίας μας. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής η Ελευθερία Κουλουριώτου. Να ευχηθούμε στον Ααρών, τον Άνθιμο, την Ανθυμία, την Ερμιόνη και τον Μωυσή. Χρόνια καλά και πολλά, έχουν τη τιμητική του σήμερα. Επίσης σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα Τέκβοντο. Κάθε χρόνο 4 Σεπτεμβρίου γιορτάζεται με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τέκβοντο. Η ημερομηνία που επελέγει για τον εορτασμό δεν είναι τυχαία, αλλά ιδιαίτερο σημαντική για την πορεία του αθλήματος. Στις 4 Σεπτεμβρίου του 1994, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε την ανακήρυξη του Τάικβοντο ως Ολυμπιακού αθλήματος και την εισδοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αρχής γενομένης από το Σίδνεϊ το 2000. Το Ταϊκβοντό είναι μια σύγχρονη κορεάτικη τέχνη αυτοάμυνας που μεταξελίχθηκε σε Ολυμπιακό άθλημα και χαρακτηρίζεται από θεαματικά λακτίσματα μεταξύ των δύο αντιπάλων. Στην Ελλάδα το Ταϊκβοντό εισήχθη το 1969 και τον Δεκέμβριο του 1979 αναγνωρίστηκε ως επίσημο άθλημα από την πολιτεία και εντάχθηκε στη δύναμη του ΣΕΓΑΣ. Η χώρα μας έχει να επιδείξει σημαντικές επιτυχίες στο Ταϊκβοντό με αποκορύφωμα τα 4 μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες από τον Μιχάλη Μουρούτσο, χρυσό το 2000, Αλέξανδρο Νικολαίδη, αργυρά το 2004 και το 2008 και Ελισάβετ Μιστακίδου, αργυρό το 2004. Επίσης ένα χάλκινο έχει κατακτήσει η Μόρφο Δροσίδου στους Ολυμπιακούς Αγώνες Βαρκελόνης το 1992, όταν το Ταϊκβοντό ήταν άθλημα επίδειξης. Μεγάλες επιτυχίες και στους Παραολυμπιακούς με τα χάλκινα μετάλλια της Χριστίνας Γκέντζου και Έλενας Παπασταματοπούλου το 2024 στο Παρίσι.

Παγκόσμια ημέρα επίσης σεξουαλικής υγείας σημερινή γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 2010 με πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Ένωσης Σεξουαλικής Υγείας που συσπηρώνει σεξολόγους από όλο τον κόσμο. Σκοπός της παγκόσμιας αυτής μέρας είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού για το ρόλο της σεξουαλικότητας στην ανθρώπινη υγεία και η ανάδειξη του γεγονότος ότι η σεξουαλική υγεία είναι εφικτή μόνο μέσα από τα σεξουαλικά δικαιώματα του ανθρώπου. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, σεξουαλική υγεία θεωρείται μια κατάσταση συναισθηματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας σε σχέση με τη σεξουαλικότητα του ατόμου. Όταν μιλάμε βέβαια για τη σεξουαλική υγεία, αναφερόμαστε στην απουσία ασθένειας, οργανικής διαταραχής, δυσλειτουργίας και αναπηρίας. Τώρα, η Παγκόσμια Διακήρυξη των Σεξουαλικών Δικαιωμάτων υιοθετήθηκε κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Συνεδρίου Σεξολογίας που έγινε το 1999 στο Χονγκ Κονγκ και περιλαμβάνει 11 επιμέρους δικαιώματα.

Ο Παναγιώτης Καρατζάς έφυγε σαν σήμερα το 1821 από τη ζωή, αγωνιστής Ελληνικής Επανάστασης. Δολοφονήθηκε κοντά στην Πάτρα από ελληνικό χέρι. Υπήρξε σημαντικός οπλαρχηγός από τους επικεφαλείς της εξέγερσης της Πάτρας. Δεν είναι ο Καρατζάς από εκείνους τους πολλούς ήρωες που κοσμούν με την εικόνα τους βέβαια τους στίχους των σχολείων σήμερα. Αλήθεια, υπάρχουν τέτοιες εικόνες σήμερα στα σχολεία? Ο Καρατζάς όμως είναι από εκείνους τους αρκετούς ήρωες του αγώνα που έχασε τη ζωή του από χέρι ελληνικό τότε. Ο Παναγιώτης Αναστασόπουλος, αυτό είναι το ονοματεπώνυμο του Καρατζά, γεννήθηκε στην Πάτρα, συγγνώμη, το προσωνύμιο Καρατζάς, το οποίο στα τουρκικά σημαίνει ζαρκάδι και σκούρος, το απέκτησε ίσως εξαιτίας του ατίθασου χαρακτήρα του και του χρώματος του δέρματός του. 4 Σεπτεμβρίου του 1821 έπεσε νεκρός στη Μονή Ομπλού, νοτιοανατολικά της Πάτρας. Μόλις ο Καρατζάς πέρασε την πύλη του μοναστηριού, ήρθε αντιμέτωπος με τον Κουμανιώτη και τους άνδρες του που ήθελαν να πάρουν εκδίκηση, θεωρώντας ότι ο Καρατζάς είχε σκοτώσει τον αδελφό του στα μάτια που είχε βρεθεί χτυπημένος πισόπλατα. Ο Καρατζάς άρχισε να χορεύει με τα οπίσθια του γυρισμένα προς τους επίδοξους δολοφόνους του, παρακαλώ, και συμπεριφέρεται με τρόπο χλεβαστικό για να τους δείξει ότι περιφρονούσε τις απειλές τους. Οι άνδρες του Κουμανιώτη οργίστηκαν και ένας από αυτούς, ο Τσαλαμιδάς, πυροβόλησε πισόπλατα τον Καρατζά και τον σκότωσε. Ο τάφος του σώζεται ακόμα στο χώρο της Μονής. Έχει γράψει για τον Καρατζά ο παλαιόν πατρών Γερμανός. Ο Καρατζάς τους επροξένει φρίκιν στους Τούρκους δηλαδή, επειδή όχι μόνον εις το πεδίο του πολέμου εδείκνυε την ανδρεία του και τη στρατηγική του επιδεξιότητα, αλλά διανυκτός εισήρχε το συνεχώς στην πόλη με ολίγους στρατιώτας, ήρπαζε εχμαλώτους και εφώνευε εξ αυτών, εχαλούσε τους μήλους και ενή λόγω τους έβλεπτε κερίως. Επίσης ο Φωτάκος στα απομνημονεύματά του ξεχωρίζει την παλικαριά του Καρατζά, αλλά δεν παραλείπει να αμφισβητήσει τις ηγετικές του ικανότητες. Επίσης αναφέρεται και στην παρεξήγηση μεταξύ των Κουμανιατέων και του Καρατζά που οδήγησε στο φόνο του. Επιστρέψαμε ήδη λοιπόν, και επίσης το 1682 ο Βρετανός αστρονόμος Edmund Halley παρατηρεί για πρώτη φορά τον κομήτη, ο οποίος πήρε το όνομά του. Το 1886, έπειτα από μάχες 30 χρονών, ο ηγέτης των Ινδιάνων Απάτσι, ο Τζερόνιμο, παραδίδεται με τους τελευταίους πολεμιστές της φυλής του στον Αμερικανό στρατηγό Νέλσον Μάιλς στο Σκέλετον Κάνιον της Αριζόνα. 1919. Ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ πραγματοποιεί συνέδριο στη Σεβάστια προκειμένου να λάβει αποφάσεις για το μέλλον της Μικράς Ασίας και της Θράκης. 1944, ο δημοδιδάσκαλος Κωνσταντίνος Καζάνας μαζί με τον Αστέριο Αστεριάδη υποστέλνουν τη βουλγαρική σημαία και υψώνουν την ελληνική στην κεντρική πλατεία της Προσοτσάνης. 1972, ο Αμερικανός Μαρκ Σπιτς γίνεται ο πρώτος αθλητής που κερδίζει 7 χρυσά μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες στην κολύμβηση.

Επίσης, να μην παραβλέψουμε ότι το 1828 σαν σήμερα άρχισε η υποχώρηση των τουρκο-αιγυπτιακών στρατευμάτων από την Πελοπόννησο κατά εφαρμογή της συνθήκης της Αλεξάνδρειας μεταξύ του Μοχάμεντ Άλι της Αιγύπτου και των τριών εγκυτριών δυνάμεων της ανεξαρτησίας της Ελλάδας. Θα ολοκληρωθεί έτσι στις 20 Σεπτεμβρίου με την αναχώρηση και του ίδιου του Ιμπραήμ. 1839 αρχίζει σαν σήμερα η πολεμική αναμέτρηση μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της Κίνας που θα μείνει στην ιστορία ως ο πρώτος πόλεμος του οποίου θα λήξει 29 Αυγούστου του 1842, τρία χρόνια μετά δηλαδή, με την παραχώρηση του Χονγκ Κονγκ από την Κίνα στη Μεγάλη Βρετανία. 1978, 4 Σεπτεμβρίου, ο Γεώργιος Ράλης είναι ο πρώτος Έλληνας υπουργός εξωτερικών που γίνεται επίσημα δεχτός στη Σοβιετική Ένωση. 1998, δύο φοιτητές του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, ο Αμερικανός Λάρι Πέιτς και ο Ρώσος Σεργέι Μπριν, ιδρύουν την εταιρεία παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών με την ονομασία Google Eyes. Το 1768, στις 4 Σεπτεμβρίου, γεννήθηκε ο Φρανσουά Ρενέ ντε Σατομπριάν, πιο γνωστός στην Ελλάδα ως Σατομπριάνδος, Γάλλος συγγραφέας, πολιτικός, διπλωμάτης και φιλέλληνας. Προς τιμή του στην Αθήνα υπάρχει οδός Σατομπριάνδου. Επίσης, αν σήμερα γεννήθηκε το 1905 η Μέρι Ρενό, η Αγγλίδα συγγραφέας, πολύ γνωστή και στη χώρα μας από τα μυθιστορήματά της που έχουν ως θέμα την αρχαία Ελλάδα.

στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Βαγγέλη και στην Αθήνα, στον πατέρα του Διονύση, στα Χαβριάτα της Παλικής, στο φίλο τον Κώστα, στο Βικέντιο εκ μέρους του από το Λεξούρι, στη Σία τη Λαδά με τις πεντανόστιμες συνταγές που καθημερινά μπορείτε να τις βρείτε στο inkefalonia.gr. Επίσης να χαιρετήσουμε τη Σωτηρία στην Κουνόπετρα, τον κύριο Γιώργο, την Άννα από το Λιξούρι, τον Διονύση τον Σταθάτο και την Μπριγάδα, τη Σοφία, την Ειρήνη, την Αγγελική, την Ευανθία, τον Σπύρο, τη Μαρία, τον Νικόλα και τον Διονύση. Η κυρία Μαριάνθη από Λιξούρ και από Αργοστόλη, το Γεράσιμο από την Κοντογεννάδα, τον κύριο Γιάννη από τα Ζόλα, τον κύριο Γρηγόρη από το Καλονόρο, Σύφη και Φιλανδία από το Δελινάτα, την κυρία Άννα από τα Σπαρτιά, τον κύριο Νίκο, τον κύριο Θέμη από Καλλιγάτα, τον κύριο Γεράσιμο κύριο Γιώργο από τα Κουργουμελάτα, την κυρία Νιώβη την ερχόντισά μας, την κυρία Μαντώ, την Εύα τη Χαρίκλια, τη Χριστίνα και Παναγίδη Αχυρός, Λεωνιδάκη Λιθοστρότου 4, την κυρία Μαργαρίτα, τον Χαράλαμπα από τα Πατήσια, τον Βασίλη από τον Αγιάννη, τον Ρέντι, την Αναστασία από τον Κορυδαλό. Yes, χαιρόμαστε ιδιαίτερα και νιώθουμε υπερηφάνεια για τη Χριστίνα Καλαφάτη. Επιλέχθηκε να ενταχθεί η Χριστίνα στην Εθνική Ομάδα Ανσάμπλ Νεανίδων Ρυθμικής Γυμναστικής. Η νεαρή αθλήτρια του Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου Επτανήσεων περιλαμβάνεται επίσημα πλέον σε επιλογές της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας για τη στελέχωση των εθνικών ομάδων και πλέον καλείται να εκπροσωπήσει τη χώρα μας φορώντας τα γαλανόλευκά. Η σημαντική αυτή διάκριση αποτελεί επιβράβευση, όπως αναφέρει και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος αθλητισμού του Δήμου Αργοστολίου, κ. Ντοτζάτος. Αποτελεί λοιπόν επιβράβευση της συστηματικής προσπάθειας, αφοσίωσης και του ταλέντου της Χριστίνας, αλλά και της δουλειάς που πραγματοποιείται όλα αυτά τα χρόνια στον Αθλητικό Γυμναστικό Σύλλογο Επτανήσεων.

Λοιπόν, ναι, προχωρούμε την οδό της 4ης Σεπτεμβρίου του 2026 και η λαϊκή συσπήρωση με πολύ αιχμηρό λόγο πραγματικά. Έρχεται η λαϊκή συσπήρωση Ιωνίων Ίσο. Έρχεται να αγγίξει το θέμα του εύδοξου. Μάλιστα τη ιστορία κι αυτή. Οδύσσια, οδύσσια. Έτσι για να είμαστε και άκρος επίκαιρος. Αναφέρει λοιπόν η Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων Ίσων ότι η κυβέρνηση με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και συγκεκριμένα με το άρθρο 287 του νόμου 5314 του 26 κατάργησε το Κεφαλνιακό Ίδρυμα Ερευνών Εύδοξος, προβλέποντας την έναρξη της εκαθάρισής του από την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Και πρόκειται για μια εξέλιξη, όπως αναφέρεται, που δεν είναι μια απλή διοικητική ρύθμιση ή μια ακόμη τακτοποίηση νομικών προσώπων της τοπικής διοίκησης. Λοιπόν, επειδή κάποιοι ζήσαμε την έναρξη λειτουργίας του Εύδοξου που και αλλού όδευε και αλλού κατέληξε, δημιουργήθηκε για συγκεκριμένο δημόσιο επιστημονικό και εκπαιδευτικό σκοπό Εύδοξος. Οι εγκαταστάσεις του στον ΕΝΟ αποτελούν αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας προσπάθειας επιστημόνων και δημόσιων φορέων. Συνδέονται με την αστρονομική έρευνα, την εκπαίδευση και την πρόσβαση μαθητών και νέων ανθρώπων στη σύγχρονη επιστημονική γνώση. Δεσπίστηκε το 2005 το Εύδοξος ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και αποτελεί μια υποδομή με εθνική και όχι απλώς τοπική σημασία. Κατέληξε να γίνει ο χώρος, με συγχωρείτε για την έκφραση, δική μου η έκφραση αυτή, εμπάτε σκύλια λέστε στην κυριολεξία. Με την εκλογή της νέας περιφερειακής αρχής υπόθηκαν αρκετά πράγματα, μπήκαν στο διοικητικό συμβούλιο νέα πρόσωπα, υπήρχε εννοείται ένα πλάνο για το πώς θα ο χώρος τέλος πάντων θα δεχθεί τις ανάλογες κατασκευαστικές διορθώσεις. Λοιπόν, τελικά όπως αναφέρει η Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων Ίσων, το κλειδί βρήκε την κλειδαρότρυπα και μπαίνει για το κλείσιμό του. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση με άλλη μορφή να λειτουργήσει ο Εύδοξος. Δικό μου το ερώτημα. Λοιπόν, δεν είχαμε ενημέρωση όντως από τη σημερινή περιφερειακή αρχή γι' αυτό. Απορίας άξιων. Τώρα βέβαια η Λαϊκή Συσπήρωση αναφέρεται σε ιδιωτικοποιήσεις και αξιοποίηση του ΕΝΟ. Βέβαια ο ΕΝΑΣ είναι προστατευόμενη περιοχή και ανήκει στον ανάλογο φορέα, έτσι. Λοιπόν, θα δούμε την όποια εξέλιξη. Εν τω μεταξύ, η Ένωση Αστυνομικών Κεφαλνίας, ναι, έφτασαν στα όρια τους. Και μάλιστα με μια επικεφαλίδα... Σας τη μεταφέρω αυτούσια, ντροπή και έσχος για ένα ανύπαρκτο κράτος το οποίο εγκαταλείπει αβοήθητους ασθενείς συνανθρώπους μας. Αναφέρεται στην ανακοίνωση ότι το αστυνομικό τμήμα Αργοστολίου έχει μετατραπεί σε άτυπη ψυχιατρική κλινική, καθώς καλείται πλέον να φροντίσει τρεις συνανθρώπους σήμερα που χρειάζονται εξειδικευμένη περίθαλψη. Την ίδια στιγμή, η καθήλυνα αρμόδια κλινική του νοσοκομείου Κεφαλονιάς παραμένει ουσιαστικά ανύπαρκτη. Οι ίντρικες αναφέρεται στο δελτίο, αδιαφορία και πολιτική εγκατάλειψη από όλους. Θύματα αυτής της απαράδεκτης κατάστασης είναι τόσο οι ασθενείς όσο και οι αστυνομικοί, οι οποίοι επιφορτίζονται με ένα κοινωνικό έργο που δεν ανήκει στις αρμοδιότητές τους. Απευθυνόμαστε σε κάθε αρμόδιο να φέρουν επιτελέστε επιτέλους το καθήκον σας και δείξτε έμπρακτα ανθρωπιά και σεβασμό στους ασθενείς συνανθρώπους μας. Μάλιστα. Κρίμα που δεν μπήκανε στη διαδικασία να εκπαιδευτούν και να διδαχθούν και ψυχιατρικές μεθόδους. Τώρα εντάξει. Έχει υποθεί ότι εκεί που στεγάζεται σήμερα η γυναικολογική κλινική, η οποία θα μεταφερθεί γιατί γίνονται εργασίες στο νοσοκομείο, θα κατασκευαστεί και μάλιστα υπήρξε και ανακοίνωση ότι θα αναλάβει απευθείας η ΕΧΤΗ ΙΠΕ, λοιπόν, στην οποία ανήκουμε, τη λειτουργία της. Άντε τώρα οι αστυνομικοί να στήσουν τι, ψυχιατρική κλινική στην αστυνομική διεύθυνση.

it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the sea. Ο Γιώζεφ Πάρτς ή Ιωσήφ Πάρτς, αν θέλετε, ναι, είναι το όνομά του Ιωσήφ, Γιώζεφ Πάρτς εν πάση περιπτώσει, γεννήθηκε στο Ζράιμπερχάου της Γερμανίας, Γερμανός γεωγράφος. Μιλάμε για το 1851, έτσι. Αφού σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Μπρεσλάου, λαμβάνοντας το διδακτορικό του το 1874, άρχισε να διδάσκει στο Πανεπιστήμιο το 1875 και αργότερα έγινε καθηγητής γεωγραφίας. Εκεί παρέμεινε μέχρι το 1905, όταν με το θάνατο του Φρίντριχ Ράτσελ γλύθηκε στην έδρα της γεωγραφίας του Πανεπιστημίου της Λειψίας. Υπηρέτησε εκεί ως τακτικός καθηγητής γεωγραφίας μέχρι το 1922. Πέθανε 22 Ιουνίου του 1925 στο Μπραμπαχ. Λοιπόν, τα πρώτα γραπτά του ήταν αφιερωμένα στην κλασική γεωγραφία. Όμως τα επόμενα χρόνια ασχολήθηκε εκτενώς με την παγετονολογία, την ιστορία της γεωγραφίας και την περιφερειακή γεωγραφία. Στον τελευταίο τομέα ανοίγουν και μερικά από τα γνωστότερα έργα του, όπως οι μονογραφίες του για τα Ιόνια νησιά, το έργο του για την Κεντρική Ευρώπη, καθώς και το έργο του για τη γεωγραφία της Σικελίας. Εκδήλωσε λοιπόν στην Κοριαλαία Βιβλιοθήκη με αφορμή τη συμπλήρωση των 101 χρόνων από το θάνατο του Ιωσήφ Πάρτς θα πραγματοποιηθεί. Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου ώρα 8 το βράδυ με κύριο ομιλητή τον κύριο Πέτρο Πετράτο, φιλόλογο δόκτωρα ιστορίας, με τίτλο της ομιλίας του «Η Κεφαλονιά και η Θάκη του Ιωσήφ Πάρτς, Γεωγραφία και Ιστορία». Και η εκδήλωση αφιερώνεται στη μνήμη του Γεράσιμου Σταματάτου, εμβριθή γνώστη και μελετητή της μονογραφίας του Πάρτς για την Κεφαλονιά. Λείπει από αυτή την κοινωνία ο κύριος Σταματάτου. Αξιολάτρευτος όντας. Λοιπόν, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με τη συνεργασία του Ιδρύματος Κεφαλονιάς και Ιθάκης και του Κοριαλαίνου Ιστορικού και Λεωγραφικού Μουσείου.

τώρα, το ΣΥΡΙΖΑ, πολιτική συμμαχία της Κεφαλονιάς, καλεί σε πολιτική και οργανωτική αναδιάταξη και κάλεσμα βεβαίως έχουμε συμπόρευσης. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω προσωπικά ποιοι είναι οι παρόντες. Η επικεφαλίδα λέει ότι την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Αργοστόλι συνάντηση μελών της Νομαρχιακής Εκλογικής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Πολιτικής Συμμαχίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης στο πλαίσιο της νέας φάσης πολιτικής και οργανωτικής αναδιάταξης του κόμματος. Οι παρόντες, όσοι δηλαδή παραβρέθηκαν εκεί, όποιοι και αν ήταν, αποφάσισαν και έβγαλαν αυτή την ανακοίνωση κάλεσμα συμπόρευσης που έχει κοινοποιηθεί στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

0: Και πάμε να πάρουμε λίγο από την άβρα αυτών που κοπιάζουν. Στην προκειμένη περίπτωση, για να μην σας κουράζω, αλλά και επειδή ο χρόνος είναι πολύτιμος, για τον κύριο Νεκτάριο Ρεβαντινό, πρόεδρο της Αγροδιατροφικής Ιωνίων Ίσο, τον έχουμε στη γραμμή μας για τον χρόνο που μπορεί ο ίδιος να μας διαθέσει για να προλογίσει την εκδήλωση του Σαββάτου, αλλά και να πάμε και λίγο πίσω, εάν και εφόσον μας το επιτρέψει. Καλό μεσημέρι και καλό μήνα. Μας ακούτε?
1: Ναι, καλό μεσημέρι και καλό μήνα σε εσάς και σε όλους τους αγροανδέθους.
0: Ανακόπτω το βηματισμό σας. Είσαστε σε προετοιμασία και σε οργιώδη μάλιστα προετοιμασία για την αυριανή εκδήλωση.
1: Και είμαστε ακριβώς, γιατί αύριο 8 η ώρα λοιπόν μπροστά στο κτίριο της περιφέρειας.
0: Ναι.
1: Έχουμε μια εκδήλωση με τοπικά προϊόντα από όλα τα Επτάνησα.
0: Από όλα
1: τα Επτάνησα. Ναι, έχουν έρθει και από Λευκάδα, έχει έρθει και από Θάρτουνα και από Σάκυρθο. Την έχουμε ονομάσει την εκδήλωση
0: Φιλέματα
1: Επτανησιακής Γης.
0: Δηλαδή όσοι παρευρεθούν θα δεχθούν τα φιλέματα?
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Θα είναι ένα φίλεμα.
0: Μάλιστα.
1: Το φίλεμα ήταν το κέρασμα.
0: Το κέρασμα, ακριβώς. Ναι, το
1: ακριβώς.
0: Μιλάμε κεφαλονίτικα τώρα.
1: Μιλάμε κεφαλονίτικα, ακριβώς. Λοιπόν, θα είναι ένα κέρασμα. Θα έχουν μαγειρέψει κάποιοι σύλλογοι τοπική κουζίνα, κρεατόπιτα, στραπατσάδα, κλαστικά ερυγανάδα μας.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει, εκτός των παραγωγών που θα κερνάνε τα προϊόντα τους. Είναι 8 η ώρα η εκδήλωση. Θα έχουμε χορευτικά το Αετό Καμιναράτων και το Ρόιδο.
0: Και την Αγία Πελαγία από τα Σβορονάτα.
1: Για την Αγία Πελαγία από τα Σβορονάτα.
0: Ωραία.
1: Αλλά αυτοί μόνο προσφέρονται θα είναι με τοπική κουζίνα. Θα έχουν φτιάξει κάποια τοπικά εδέσματα.
0: Και οι χορευτικοί σύλλογοι.
1: Και το Ρόιδο και τα Καμιναράτα. Ναι, και η Αγία Πελαγία. Βέβαια το Ρόιδο και τα Καμιναράτα θα συμμετέχουν σε ένα χορευτικό.
0: Πολύ ωραία. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί δένουν έτσι πάρα πολλά πράγματα. Εξάλλου χωρίς κέφι, γλέντι και τα λοιπά. Το φαΐ από μόνο του, εντάξει. Θα λείπει κάτι. Έχουμε τη δυνατότητα να πούμε για συμμετοχές αριθμό,
1: ναι,
0: παραγωγών και τα λοιπά.
1: Είναι 18 οι συμμετέχοντες, να ξέρετε ότι είναι μια δύσκολη περίοδο.
0: Ναι, αλλά δεν είναι και λίγοι, έτσι.
1: Τι είπατε?
0: Δεν είναι και λίγοι όμως.
1: Ναι, ναι, είναι μια δύσκολη περίοδο, ιδίω για τους εινοποιούς, αλλά και γενικά για όλους τους συμμετέχοντες, διότι ξέρετε, είναι μέσα στο καλοκαίρι. Προσπαθήσαμε να το τραβήξουμε όσο μπορούμε λίγο πιο αργά, αλλά παρόλα αυτά ξέρετε κρατάνε τα νησιά μας όλα, κρατάνε κόσμο και η δραστηριότητά τους, η εμπορική είναι ακόμα στο μέγιστο.
0: Ωραία. Έχετε θελοντές όσον αφορά την Οργανωτική Επιτροπή, κύριε?
1: Θελοντές έχουμε, έχω μία.
0: Ο Νεκτάριος στο Νεκτάριο και...
1: Έχω μία πραγματικά κοπέλα και να την ευχαριστήσω και δημοσίως, την Κατερίνα την Αλεξανδρή.
0: Να είναι καλά η Κατερίνα, ναι.
1: Που πραγματικά με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Βέβαια το δέλτα σίγμα της αγροδιατροφικής που δεν είναι εντάξει. Και ναι, βέβαια τη κυρία που έχω στη γραμματική υποστήριξη στην Κέρκυρα που είμαστε 24 ώρες, 24 ώρες ανοιχτή ακρόαση και μιλάμε.
0: Ωραία.
1: Είναι ένα επιχειρήμα.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ θα περάσω λίγο κατελάχιστο στο πρακτικό κομμάτι. Για να γίνει η παρουσίαση χρειάζονται τραπέζια. Ενδεχομένως δεν ξέρω τι άλλο θα κάνετε όσον αφορά θα έχετε καθήμενους όρθιους, δεν ξέρω πώς θα γίνει. Λοιπόν, όχι, όλα αυτά ποιος θα επιμελείτε?
1: Όχι, δεν έχουμε καθήμενους, θα έχουμε όρθιους, άλλωστε είναι ένα κεράσμα, θα είναι...
0: Ωραία. Τα τραπέζια που θα αναποτεθούν και τα λοιπά,
1: όλα αυτά. Τα τραπέζια, εντάξει, θα προμηθευτεί, μας βοήθησε ο Δήμος Άμυς που έχει δικά του.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Τραπέζια και μάλιστα τώρα λίγο τα παραλάβαμε. Απευθυνθήκαμε βέβαια σε επαγγελματίες, αλλά δυστυχώς δεν μπορούν, όχι δυστυχώς, οι άνθρωποι έχουν τόση πολλή δουλειά που δεν μπορούσαν να μας βοηθήσουν.
0: Μάλιστα, 18 λεπτά συμμετοχές από παραγωγούς, πολύ καλό για τον Σεπτέμβρη και μάλιστα για την αρχή του. Σίγουρα είναι...
1: Ελπίζουμε να το κάνουμε ένα θεσμό για τα προστόλια, για την Κεφαλονιά, κάθε Σεπτέμβρη να μπορούμε να φέρουμε ακόμα περισσότερους παραγωγούς του χρόνου από όλα τα νησιά, να γνωριζόμαστε και μεταξύ μας. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα.
0: Πολύ ωραία.
1: Το πρώτο λάθος είναι ότι δεν γνωριζόμαστε μεταξύ μας στα τοπικά προϊόντα.
0: Πολύ ωραία. Εν τω μεταξύ, επειδή ο χρόνος σας είναι όντως πολύτιμος, γιατί είναι, μιλάμε για πολύ μεγάλη κοπηλασία έτσι, και μεγάλη έκταση. Λοιπόν, εάν έχουμε λίγο χρόνο, τι ακριβώς κάνατε στο ΞΥΗ? Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Λοιπόν, Το Τσίρι έκαναν μια πάλι αγοριατροφική, έκαναν μια εκδήλωση και απευθυνόμασταν σε δεύτερη και τρίτη γενιά παιδιά του εξωτερικού, από κεφαλονίτες γονείς.
0: Ναι, πώς τους αντοπίσατε, μέσω της αρμόδιας περιφερειάρχου?
1: Όχι, τους αντοπίσαμε μέσω μέχρι τον Προέδρο των Κοινοτικών, των Κοινοτικών Διαμερισμάτων.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Μπορέσαμε και εντοπίσαμε. Συνεργαστήκαμε και με εθελοντές το ένας με τον άλλον και έτσι πραγματοποιήθηκε αυτή η εκδήλωση. Ήταν μια συγκινητική εκδήλωση, σας λέω. Έβλεπε σε πρώτη, δεύτερη, τρίτη γενιά.
0: Για την πρώτη δεν το συζητούμε βέβαια. Είναι κάτι...
1: Η πρώτη βέβαια ήταν η συγκινητική, ήταν η πρώτη που φύγανε και τους θυμίσαμε και φαγητά τα οποία μεγαλώσανε.
0: Έτσι, έτσι.
1: Από την άλλη ήταν η δεύτερη και η τρίτη που ίσως πρώτη φορά, από ό,τι λέγαμε, κάποιος θεσμός ασχολήθηκε, κάποιος φορέας μαζί τους. Και υπήρχε γενικά μια συγκίνηση. Ελπίζω τον χρόνο να είμαστε ακόμα καλύτεροι και να είναι και μεγαλύτερος ο αριθμός των συμμετοχών.
0: Είναι γεγονός ότι φέτος ήρθαν πάρα πολλοί ομογενείς από Αμερική στην Κεφαλονιά. Έτσι. Αν κανείς είχε τη δυνατότητα να κάνει μια καταγραφή, γιατί έρχονται ακόμη και τώρα, προ δύο ημερών, για να χαλαρώσουν και να νιώσουν τον αέρα γενικά. Να οσφρηθούν τον αέρα της καρδιάς τους, τέλος πάντων, τον τόπο που τους γέννησε. Πολύ συγκινητικό πραγματικά γενικά αυτό, έτσι, γιατί καταλήγουμε μερικές φορές να γυρίζουμε στις πατρίδες μας και να μην γνωρίζουμε καν αυτά που βλέπουμε και αυτά που νομίζαμε ότι θα δούμε.
1: Ναι, κοιτάξτε, επιμένω ότι απευθυνθήκαμε δεύτερη τρίτη γενιά. Έτσι, αυτοί είναι γεννημένοι στο εξωτερικό τα παιδιά.
0: Ακριβώς. Και έτσι, είναι δύσκολο να τους γοητεύσεις.
1: Λοιπόν, πιστεύω ότι αυτή η πρωτοβουλία της αυτοδιατροφικής πραγματικά τους γοήτευσε. Τους βοήθησε καταρχήν από τις αντιδράσεις, το λέω. Δεν το λέω για να πενέσω τα γέλια μου, έτσι. Αλλά πραγματικά ήταν συγκινητικό το ότι ήρθαν παιδιά, ο άλλος γεννημένος, μεγαλωμένος, εγώ στον Παλί, ο άλλος στην Αιθιοπία, ο άλλος στην Γαλλία. Και ξαφνικά αυτά τα παιδιά, ξέρετε, μαζί να κουβεντιάζουν, να διασκεδάζουν τέλος πάντων. Το μόνο κοινό χαρακτηριστικό ότι είναι απόγονοι κεφαλήνων.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, ήταν, σας λέω, για την συγκινητική.
0: Αυτές οι ιστορίες φέρνουν δάκρυα. Χαρές και συγκίνηση, είναι γεγονός.
1: Ήταν συγκινητικό, πραγματικά. Το χρόνο αν είμαστε καλά, σας καλέσω, θα προχωρήσουμε, να είμαστε καλά, θα τα ξανακάνουμε, ακόμα πιο
0: συγχαρητήρια,
1: καλύτερα. Και θα είσαστε και από τώρα, σας το λέω, να το θυμηθείτε, γιατί το μυαλό του καλοκαίρι λίγο... Ξέρετε,
0: εδώ μιλάμε για υπερφόρτωση, έτσι.
1: Θα περιμένουμε και εσάς από τώρα στην εκδήλωση αυτή.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε από την πλευρά μας και συγχαρητήρια, Νεκτάρια Ρεβεντινέ. Γιατί αυτή η σύλληψη της ιδέας έχει πολύ μεγάλο βάθος και πολύ μεγάλη σημασία.
1: Ναι, και εγώ το πιστεύω και εντάξει. Το αξίζουν όμως. Το πιστεύουμε, το αξίζουν. Αυτά τα παιδιά το αξίζουν, έτσι να νιώσουν ότι κάποιος εκτός του γονείς τους, εκτός τους σπίτους που έχουν κάνει, υπάρχει και η πολιτεία φορέα, όπως θέλετε πέσω το. Ότι είναι
0: δίπλα. Ο τόπος τους.
1: Ο τόπος τους, όπως θέλετε πέσω το.
0: Λοιπόν, η μεγαλύτερη επιτυχία κάποιου που έχει τη δυνατότητα να προσφέρει περισσότερα, έτσι, γιατί διαχειρίζεται έναν τομέα των κοινών, είναι να διευρύνει το μυαλό του και να πιάνει καταστάσεις και να καλύπτει ακόμα και τις γωνίες, οι οποίες όμως είναι γεμάτες αξίες και συναισθήματα. Μπράβο ξανά. Λοιπόν, ευχαριστώ για τον πολύτιμο χρόνο, γιατί πραγματικά...
1: Ευχαριστώ, σας περιμένω αύριο όλους.
0: 8 το βράδυ.
1: Το γρουβοστή μας μπροστά στη περιφέρεια, 8 η ώρα είναι η έναρξη. Θα περιμένω όλους να σας χαράσουμε.
0: Θα το χαρούμε και να το χαρείτε κι εσείς.
1: Να σας φιλέψουμε.
0: Ακριβώς. Να μας φιλέψετε.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό υπόλοιπο, καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Και προσέξτε, τολμηρή απόφαση αυτή και διοργάνωση. Είναι αρχές του Σεπτέμβρη και είναι ακόμα καλοκαίρι όσον αφορά την εργασία και τα λοιπά, γιατί σε αυτόν τον τόπο, όπως και σε κάθε νησί και τουριστική περιοχή, δουλεύουν και εργάζονται πολύ περισσότερο αυτές τις περιόδους, έτσι, και οι επιχειρηματίες και. Λοιπόν, και οι απλοί εργαζόμενοι φυσικά είναι επιφορτισμένοι ακόμη περισσότερο. Μπράβο, σίγουρα θα έχει επιτυχία και γενικά μας άγγιξε την ψυχή μας ο Νεκτάριος Ρεβεντινός. Πρώτη γενιά, δεύτερη και τρίτη ομογενών. Στον τόπο που γέννησε τους γονείς και ενδεχομένως, αν όχι τους γονείς, τους παππούδες και τους προπάπους τους, να Αχ, να δουν αυτόν τον τόπο να τους απλώνει το χέρι. Μπράβο, μπράβο.

Το Γιάννη το Φιλαμπουράρη το γνωρίσαμε αρκετοί. Φύτευσε και ως διοικητής στο λιμενικό σταθμό Ιθάκης. Έφυγε από τη ζωή λοιπόν. Καλό τάξιδος, καλό παράδεισο. Ήταν ενεργητικός. Ήταν κοινωνικότατος. Συμμετείχε και στα κοινά εδώ όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση. Καλό ταξίδι.

0: Τώρα, στις 2 Σεπτεμβρίου, ο βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης κύριος Καπάτος τοποθετήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής για το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το οποίο δημιουργεί ένα πιο σύγχρονο, γρήγορο και δίκαιο πλαίσιο στεγαστικής αρρωγής και οικονομικής ενίσχυσης για τους πολίτες που πλήττονται από φυσικές καταστροφές. Ας πάμε να τον ακούσουμε.
1: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Η κλιματική κρίση έχει αλλάξει οριστικά τον τρόπο με τον οποίο οφείλει

ταχύτητα, περισσότερη διαφάνεια και σαφέστερους κανόνες. Για εμάς που εκπροσωπούμε νησιωτικές περιοχές και μάλιστα σεισμογενείς περιοχές, αλλά και με πολλές φυσικές καταστροφές όπως η Κεφαλονιά και η Ιθάκη, η ανάγκη για ένα κράτος έτοιμο να ανταποκριθεί άμεσα και αποτελεσματικά αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Το υφιστάμενο πλαίσιο που στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ρυθμίσεις προηγούμενων δεκαετιών έχει δείξει τα όρια του στην πράξη. Οι διαδικασίες είναι συχνά χρονοβόρες, μεγάλο μέρος της επικοινωνίας εξακολουθεί να βασίζεται σε έγγραφα και φακέλους, ενώ πολλοί πολίτες δυσκολεύονται να γνωρίζουν σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπόθεσή τους. Παράλληλα, προβλήματα που σχετίζονται με συνειδιοκτησίες, κληρονομικά ακίνητα ή ελλείψεις σε τίτλους ιδιοκτησίας μπορούν να κρατήσουν ένα πραγματικά πληγέντα μακριά από την αρρωγή που δικαιούται. Αυτές οι δυσκολίες είναι ιδιαίτερα γνώριμες στην ελληνική περιφέρεια και στα νησιά μας. Το νέο νομοσχέδιο έρχεται να αντιμετωπίσει ακριβώς αυτές τις αδυναμίες. Βάζει τάξη στις διαδικασίες, διευρύνει με δίκαιο τρόπο τον κύκλο των δικαιούχων και δημιουργεί ένα πλαίσιο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας μετά από μια φυσική καταστροφή. Παράλληλα, ένα από τα πιο ουσιαστικά βήματα του νομοσχεδίου είναι η πλήρης ψηφιοποίηση της διαδικασίας μέσω του συστήματος e-άδειες. Ο πολίτης θα μπορεί μέσω του μηχανικού που τον εκπροσωπεί να γνωρίζει με σαφήνεια την πορεία της αίτησής του, ενώ η διοίκηση θα έχει ένα ενιαίο και διαφανές ψηφιακό περιβάλλον για τον έλεγχο των δικαιολογητικών, την έκδοση των απαιτούμενων αδειών και την παρακολούθηση της αποκατάστασης. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η γραφειοκρατία, περιορίζονται οι καθυστερήσεις και ενισχύεται η εμπιστοσύνη του πολίτη προς το κράτος. Ταυτόχρονα η καταβολή της στεγαστικής αρρωγής συνδέεται με συγκεκριμένα στάδια προόδου των εργασιών και με αντίστοιχους ελέγχους, ώστε κάθε ευρώ δημόσιου χρήματος να υπηρετεί το σκοπό για τον οποίο δίνεται, την πραγματική και ασφαλή αποκατάσταση του πληγέντος κτηρίου. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η ουσιαστική διεύρυνση των δικαιούχων. Το νέο πλαίσιο δίνει λύσεις σε περιπτώσεις που μέχρι σήμερα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αδικίες και αδιέξοδα, όπως η εξαδιαιρέτου συνειδιοκτησία και τα κληρονομικά ακίνητα, για τα οποία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η αποδοχή της κληρονομιάς. Προβλέπει επίσης περισσότερες επιλογές για την αποκατάσταση του πληγέντος μέσα από την ανακατασκευή, την επισκευή, την αγορά άλλου ακινήτου για αυτοστέγαση ή την αποπεράτωση ημιτελούς κτηρίου. Παράλληλα ενισχύεται η άμεση στήριξη των οικογενειών με πρώτη αρρωγή, επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης και εφάπαξ οικονομικές ενισχύσεις για βασικές ανάγκες, οικοσκευή και απαραίτητο εξοπλισμό. Έτσι το κράτος αποκτά περισσότερα εργαλεία για να βρίσκεται ουσιαστικά δίπλα στον πολίτη από τις πρώτες ώρες της δοκιμασίας μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της κατοικίας και της καθημερινότητάς του. Εξίσου σημαντικό είναι το νομοσχέδιο, είναι ότι το νομοσχέδιο αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Κατά τον καθορισμό της στεγαστικής αρρωγής μπορούν πλέον να λαμβάνονται υπόψη η νησιωτικότητα, η δυσκολία πρόσβασης, το αυξημένο κόστος των εργασιών, η ανάγκη διατήρησης του πληθυσμού σε απομακρυσμένους οικισμούς και ο ιστορικός ή παραδοσιακός χαρακτήρας μιας περιοχής. Για την Κεφαλονιά και την Ιθάκη αυτή η πρόβλεψη έχει ξεχωριστή αξία. Γνωρίζουμε καλά ότι η αποκατάσταση μετά από μια καταστροφή σε ένα νησί απαιτεί διαφορετικούς χρόνους, διαφορετική οργάνωση και συχνά μεγαλύτερο κόστος. Το κράτος οφείλει να αναγνωρίζει αυτές τις πραγματικές συνθήκες και να προσαρμόζει ανάλογα την παρέμβασή του, ώστε καμία τοπική κοινωνία να μην νιώθει απομονωμένη τη στιγμή που χρειάζεται περισσότερο τη στήριξη της πολιτείας. Την ίδια στιγμή, το νέο πλαίσιο ενισχύει ουσιαστικά τον έλεγχο, τη λογοδοσία και την προστασία του δημόσιου χρήματος. Προβλέπει τακτικούς και έκτακτους ελέγχους, σαφή διαδικασία για την επιστροφή ποσό που καταβλήθηκαν χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις και δημιουργεί αυτοτελές τμήμα ελέγχων στη Γενική Διεύθυνση Κρατικής Αρρωγής και Συντονισμού. Παράλληλα, αποσαφηνίζεται η σχέση της κρατικής αρρωγής με την ιδιωτική ασφάλιση των επιχειρήσεων, ώστε οι διαθέσιμοι δημόσιοι πόροι να αξιοποιούνται με υπευθυνότητα και δικαιοσύνη. Πρόκειται για μια αναγκαία ισορροπία ανάμεσα στην άμεση στήριξη του πληγέντος και στην υποχρέωση της πολιτείας να διασφαλίζει ότι κάθε οικονομική ενίσχυση καταλήγει εκεί όπου πραγματικά χρειάζεται.

0: και υπηρετεί την αποκατάσταση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε μια εποχή όπου οι φυσικές καταστροφές δοκιμάζουν όλο και συχνότερα τις αντοχές της κοινωνίας μας, η πολιτεία έχει καθήκον να είναι έτοιμη, οργανωμένη και αποτελεσματική. Με το παρόν νομοσχέδιο κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα προς ένα κράτος που στέκεται δίπλα στον πολίτη με ταχύτητα, δικαιοσύνη και υπευθυνότητα. Ένα κράτος που αξιοποιεί την τεχνολογία, προστατεύει το δημόσιο χρήμα, αναγνωρίζει τις πραγματικές ανάγκες της περιφέρειας και δίνει στους ανθρώπους τη δυνατότητα να ξανασταθούν στα πόδια τους. Γιατί μετά από κάθε καταστροφή, η μεγάλη ευθύνη της πολιτικής είναι να δίνει ξανά ασφάλεια, προοπτική και ελπίδα. Αυτή είναι η δική μας αντίληψη για μια σύγχρονη, σοβαρή και αποτελεσματική πολιτεία. Και αυτήν την πολιτεία υπηρετούμε με συνέπεια, σχέδιο και πίστη στις δυνατότητες της χώρας μας. Σας ευχαριστώ.
1: Το λόγο έχει τώρα ο κ.

Είναι και Κεφαλονιά 89,2. Σε εξέλιξη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Έχουμε λιγότερο από 7 λεπτά, ωστόσο. Καταπέλτης, ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος Πάνος Παπανικολάου για το Κέντρο Υγείας Άμνης. Αν ξαναπατήσει νέος γιατρός στην Κεφαλονιά, να μας τηλεγραφήσετε. Με μια ιδιαίτερα σκληρή ανάρτηση, καταγγέλει ο κ. Παπανικολάου περιστατικό που, όπως αναφέρει, αφορά αγροτική ιατρό στο Κέντρο Υγείας Άμνης, η οποία κλήθηκε ευνηδιαστικά να μεταβεί αυθημερών στο εργοστόλι για εφημερία. Σύμφωνα λοιπόν με την καταγγελία του, ο γιατρός είναι μητέρα 2 μικρών παιδιών ηλικίας 3 και 5 ετών. Βρέθηκε την τελευταία στιγμή να αναζητά λύση για τη φροντίδα τους προκειμένου να ανταποκριθεί στην εντολή. Και ο κ. Παπανικολάου εξαπολύει παράλληλα σφοδρή επίθεση προς τη διοίκηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, χαρακτηρίζοντας την πρακτική που καταγγέλει απαράδεκτη και υποστηρίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες λειτουργούν αποτρεπτικά για τους νέους γιατρούς που επιλέγουν να υπηρετήσουν την Κεφαλονιά. Η ανάρτηση του κ. Παπανικολάου ανοίγει εκ νέου τη συζήτηση για τις συνθήκες εργασίας των γιατρών στις δομές υγείας περιφέρειας, τις εφημερίες, τις μετακινήσεις προσωπικού, αλλά και το κατά πόσο τελικά το υγειονομικό προσωπικό μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες των νησιωτικών περιοχών χωρίς να οδηγείται σε εξουθένωση. Λοιπόν, όπως υποστηρίζει ο κ. Παπανικολάου, αυτές οι πρακτικές απομακρύνουν ακόμη περισσότερο τους νέους γιατρούς από την Κεφαλονιά. Στις 11 του μήνα ξεκινάνε τα σχολεία όλων των βαθμίδων.

και η Ελμέ Κεφαλονιά Ιθάκης σημειώνει με αρνητικό πρόσημο κάποιες καταστάσεις που αφορούν την εκπαιδευτική κοινότητα. Μεταξύ άλλων και με τις ευχές για μια καλή αρχή σε εκπαιδευτικούς και μαθητές, η Ελμέ Κεφαλονιά Ιθάκης αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ο ή νεοδιόριστος εκπαιδευτικός καλείται να βρει σπίτι, να μετακινηθεί, να συντηρήσει την οικογένειά του ή την οικογένειά της με εισαγωγικό μισθό 820 ευρώ. Ο μισθός τελειώνει 20 του μήνα. Χιλιάδες εκπαιδευτικοί αναγκάζονται σε δεύτερη, ακόμα και τρίτη εργασία. Και την ίδια ώρα το Συμβούλιο της Επικρατείας δηλώνει προκλητικά πως οι εκπαιδευτικοί και οι δημόσιοι υπάλληλοι ζουν αξιοπρεπώς και απορρίπτει το δίκαιο αίτημα επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού. Καταλήμματα σπίτια δεν υπάρχουν στην Ελλάδα του τουριστικού θαύματος και των 19 εκατομμυρίων τουριστών. Είναι διόριστοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί μένουν μέχρι και σε κάμπινγκ ή αυτοκίνητα. Η απόλυτη ντροπή, το ΥΠΕΘΑ ανακοινώνει όλα και όλα 100 καταλήμματα για εκπαιδευτικούς. Λοιπόν, η νέα σχολική χρονιά θα ξεκινήσει με βεβαιότητα με χιλιάδες κενά, μια από τα ίδια με πέρυσι, αναφέρει η Ελμέ Κεφαλονιά Ιθάκης. Θα το προσεγγίσουμε το θέμα από την ερχόμενη εβδομάδα. Αναφέρεται επίσης η ανακοίνωση της Ελμέ Κεφαλονιά Ιθάκης σε κλεισίματα τμήματων, σε συμπτύξεις. Και φυσικά για το πόσο βαθιά μπαίνει το χέρι του γονέα για να καλύψει τις ανάγκες των παιδιών του, των παιδιών τους. Πολλά ακόμη αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ελμέ Κεφαλονιάς και Ιθάκης, που καταλήγει με κάλεσμα στη Θεσσαλονίκη 5 του Σεπτέμβρη για συλλαλητήριο, το οποίο το χαρακτηρίζουν ως αφετηρία νέων αγώνων.

χθες το βράδυ αργά στην αρχή του δρόμου της Κρανιάς, στον τρίτο κόμβο συγκεκριμένα, στο ρήμα κυκλοφορίας προς το Αργοστόλι, δηλαδή στον τελευταίο αν θέλετε. Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ο οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα να εκτραπεί αυτό και να καταλήξει τα κυκλειδώματα που βρίσκονται στον παράπλευρο δρόμο. Το όχημα υπέστη σημαντικές υλικές ζημιές. Ευτυχώς, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν σημειώθηκε σοβαρός τραυματισμός. As I know you will, you must tell the world to stop turning till. Πανηγυρίζει και η Παναγία Θεοτόκου στα Δέλα Πορτάτα Παλικής για το γενέθλιο της Υπεραγίας Θεοτόκου τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, παραμονή και ανήμερα. Όπως επίσης και το Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Ρακαντζή και η Ιερά Μονή Γενεσίου Θεοτόκου της Άντρου. Και σίγουρα σε όλη την Κεφαλονιά, όπως και στην Ιθάκη, όπου θα παραβρεθεί ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στους εορτασμούς στην Ιερά Μονή Παναγίας των Καθαρών. Μεγάλη γιορτή όντως.

Εν τω μεταξύ, συνεχίζεται με γρήγορους ρυθμούς η εργολαβία τοποθέτησης των ηλιακών φωτιστικών πυλώνων στην Κεφαλονιά. Ένα έργο που γίνεται από το ΤΕΕ, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, και τον ΔΔΕ, αλλά υπάρχει αναφορά συνεργασίας με την περιφέρεια Αιωνίων, ίσως όλη την Ελλάδα είναι σε εξέλιξη αυτά τα έργα. Στο γύρο του Κουτάβου, για τους σπασμένους πυλώνες με τα σβηστά φώτα κατά περιόδους. Οι βλάβες αποκαθίστανται, υπήρχε γενικός αποσυντονισμός εδώ που τα λέμε των πινάκων φωτισμού και οι σπασμένοι πυλώνες από τα αυτοκίνητα δημιούργησαν πρόβλημα στις συνδέσεις των καλωδίων, όπως ενημερώνει ο κύριος Κουρής, ο αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς και Ιθάκης, και ζητά συγγνώμη για την όποια ταλαιπωρία. Και εντός των προσεχών ημερών ενημερώνει ο αντιπεριφερειάρχης ότι βγαίνει εργολαβία 411.000 ευρώ για οδοφωτισμό και οδική ασφάλεια. Φωτίζουμε δρόμους αυξημένης κυκλοφορίας, αναφέρει ο κύριος Κουρής, και κόμβου σε όλες τις περιοχές της Κεφαλονιάς, Λιβαθόλη, Ξούρη, Σάμι, Αγία Εφημία, Πόρο. Και το αποτέλεσμα ο ίδιος πιστεύει ότι είναι πάρα πολύ καλό και θα βοηθήσει πάρα πολύ στην οδική ασφάλεια. Λοιπόν, να επαναλάβω. Συνεχίζεται και είναι σε εξέλιξη εργολαβία τοποθέτησης ηλιακών φωτιστικών πυλώνων στην Κεφαλονιά. Κάποιοι ήδη το έχετε δει, το έχετε χαρεί. Έχουμε τέτοιες ενημερώσεις και δηλώσεις. Λοιπόν, είναι ένα έργο που γίνεται σε συνεργασία της Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων, όπως ενημερώνει ο Αντιπεριφερειάρχης, με το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με Δημήτρη Μήτρο Πάνο και με το Βρέχει στη Φτωχό Γειτονιά. Είναι μια επιθυμία του Γεράσιμου και ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Να είστε όλοι καλά. Ένα καλό υπόλοιπο της μέρας, ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο ευχόμαστε, και θέλοντος από τη Δευτέρα θα ξεκινήσουμε ένα νέο διάλογο.

0: όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr. Inkefalonia 89,2.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
4: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
3: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
4: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
3: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
4: Τι ερώτηση.
3: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
4: Αυτό ξαναπες.
3: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
5: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
6: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
7: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Agenda. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
8: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.
9: Κοντά στα κύματα.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 1:30.
1: Από λιβόλα σοπάσαν οι πόλεις, αδειάσαν και κλείσαν. Ένας βοριάς

ώρα πλησιάζει. Ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το e-nuts.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. e-nuts.gr, e-nuts.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. In Κεφαλονιά, 89,2. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΔΥΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΔΥΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: Κοντονή και Φαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Με μια ιδιαίτερα σκληρή ανάρτηση, ο Γενικός Γραμματέας της ΟΕΝΓΕ, Πάνος Παπα-Νικολάου, καταγγέλει περιστατικό που, όπως αναφέρει, αφορά αγροτική ιατρό στο Κέντρο Υγείας Άμης, η οποία κλήθηκε ευνηδιαστικά να μεταβεί αυθημερών στο Αργοστόλι για εφημερία. Ο κ. Παπα-Νικολάου εξαπολύει παράλληλα σφοδρή επίθεση προς τη διοίκηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, χαρακτηρίζοντας την πρακτική που καταγγέλει απαράδεκτη και υποστηρίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες λειτουργούν αποτρεπτικά για τους νέους γιατρούς που επιλέγουν να υπηρετήσουν στην Κεφαλονιά. Σε ένα γερμό σήμανε την Τετάρτη το μεσημέρι στο λιμενάρχιο Κεφαλινίας, όταν επαγγελματικό ιστιοφόρο καταμαράν ελληνική σημαία προσάραξε στη θαλάσσια περιοχή του ακροτηρίου Ξή, έχοντας 8 Ρουμάνους επιβαίνοντες. Το σκάφος παρουσίασε ελεγχόμενη εισρωή υδάτων και άμεσα ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Το καταμαράν αποκολλήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης και μεταφέρθηκε με ασφάλεια στη Μαρίνα Αργοστολίου και κανείς από τους 8 επιβαίνοντες δεν τραυματίστηκε, ενώ δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρήπανση. Το λιμενάρχιο Κεφαλινίας διενεργεί προανάκριση και διοικητικό έλεγχο, ενώ απαγόρευσε τον απόπλου του καταμαράν μέχρι να προσκομιστεί βεβαιωτικό αξιοπλοείας από τον αρμόδιο νεογνώμονα. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιωνίων-Ίσων, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα οδικής ασφάλειας, δημοσιεύει συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία που αφορούν τροχαία ατυχήματα και παραβάσεις για τον Αύγουστο του 2026. Στην εδαφική αρμοδιότητα των νομών Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλνίας και Ζακύνθου σημειώθηκαν 26 τροχαία ατυχήματα στην εξεταζόμενη περίοδο έναντι 27 του 2025. Ειδικότερα σημειώθηκαν κανένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα έναντι 2 του 2025, 4 τροχαία ατυχήματα με σοβαρό τραυματισμό έναντι 2 του 2025, 22 τροχαία ατυχήματα με ελαφρύ τραυματισμό έναντι 23 του 2025. Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιωνίων-Ίσων διοργανώνει το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ στον πεζόδρομο Βαλιάνου, στο διοικητήριο της Περιφέρειας στο Αργοστόλι, μια ξεχωριστή εκδήλωση φιλέματα επτενησιακής γης αφιερωμένη στα τοπικά προϊόντα, τους παραγωγούς και τις παραδοσιακές γεύσεις των Ιωνίων-Ίσων. Στην εκδήλωση συμμετέχουν και η Πολιτιστική Σύλλογη Αγία Πελαγίας Βορονάτων, Αετός Καμιναράτων και το Ρόιδο, Χορευτική Ένωση Κεφαλονιάς, εμπλουτίζοντας τη βραδιά με παραδοσιακούς χορούς και στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας. Το Πανεπιστήμιο συμμετέχει για 6η συνεχή χρονιά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία θα πραγματοποιηθεί από το Σάββατο 5 έως και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Στην 90η ΔΕΘΕ, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο θα διαθέτει δικό του εκθεσιακό χώρο. Θα πραγματοποιηθούν επίσης εκδηλώσεις στον ειδικό χώρο παρουσιάσεων με θέματα την καινοτομία στον ακαδημαϊκό ιστό, μια νέα γεωμετρική προσέγγιση στις ψηφιακές υπογραφές και τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα με διακεκριμένους ομιλητές. Φέρεται εις γνώση των ευσεβών χριστιανών της καθημάς τοπικής εκκλησίας ότι, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα εορταστεί με κάθε εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια η Ιερά Πανηγύρης Γενεσίου της Θεοτόκου στο Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Ρακαντζή, Δευτέρα 7, Τρίτη 8 και Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Η Ιερά Μονή Γενεσίου Θεοτόκου Άτρου, ένα από τα ιστορικότερα μοναστήρια της Κεφαλονιάς, πανηγυρίζει και φέτος το Γενέσιο της Θεοτόκου με τις λατρευτικές εκδηλώσεις να πραγματοποιούνται τη Δευτέρα 7 και την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου. Φέτος, στο Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό στον Όρθρο και στην Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, προσκεκλημένοι εορταστές είναι ο Αγιορείτης Ιερομόναχος Γενάδιος Βατοπεδινός, Άρχη Συντάξη Ενότητας Ορθοδοξία Πεμπτουσία, και επίσης η Ιθάκη ετοιμάζεται να τιμήσει και φέτος με λαμπρότητα την Παναγία των Καθαρών, μία από τις σημαντικότερες θρησκευτικές γιορτές του νησιού. Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν 7 και 8 Σεπτεμβρίου στην Ιερά Μονή Παναγίας των Καθαρών και με την ελληνική κυβέρνηση. Φετινές εκδηλώσεις στην Ιθάκη θα εκπροσωπήσει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάσης Καβαδάς. Το Ίδρυμα Κεφαλονιάς και Ιθάκης και το Κοριαλενείο Ιστορικό και Λεωγραφικό Μουσείο διοργανώνουν εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση 101 χρόνων από τον θάνατο του Γερμανού γεωγράφου Ιωσήφ Πάρτς. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στην Κοριαλένη Βιβλιοθήκη την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ. Κύριος ομιλητής θα είναι ο κύριος Πέτρος Πετράτος, φιλόλογος δόκτωρας ιστορίας, με θέμα Η Κεφαλονιά και η Ιθάκη του Ιωσήφ Πάρτς, Γεωγραφία και Ιστορία. Το έργο μας είναι Βιζιόν θα προβληθεί στο κάστρο του Αγίου Γεωργίου σήμερα 4 Σεπτεμβρίου 9 το βράδυ. Πρόκειται για μια σειρά βίντεο υπερσύγχρονης τεχνολογικής βάσης μελών του Πανεπιστημίου Τεχνολογίας του Σίδνεϊ και η εκδήλωση είναι μέρος του Διεθνούς Προγράμματος CE 2026. Η συνδιοργάνωση είναι της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κεφαλονιάς Ιθάκης και του Ιωνίου Κέντρου Τεχνών και Πολιτισμού. Στην Εθνική Ομάδα Ανσάμπλ Νεανίδων η Χριστίνα Καλαφάτη, μια πολύ σημαντική διάκριση για την Κεφαλονιά. Μία ακόμη ξεχωριστή στιγμή έζησε ο Χαράλαμπος Μορελάτος με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας το Soka World Cup 2026 που διεξάγεται στο Essen της Γερμανίας. Ο κεφαλονίτης ποδοσφαιριστής ήταν εκ νέου ιδιαίτερα δραστήριος στη μεγάλη νίκη της Ελλάδας με 5-1 απέναντι στη Συρία, βάζοντας αυτή τη φορά και το όνομά του στον πίνακα το σκόρερ. Μουσική βραδιά όπως Αλεξάνδρινουμ, η μουσική των Ελλήνων της Αλεξάνδρειας, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο Βεργοτής στα Κουρκουμελάτα Κεφαλονιάς και τελεί υπό την αιγίδα της Ιωνικής Ακαδημίας 1808. Στην ερμηνεία η Ειρήνη Καράγενη μεσόφωνος, η Ναταλία Γεράκη στο φλάουτο, ο Απόστολος Παλαιός στο πιάνο. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ στο Θαλασσόμυλο Αργοστολίου θα πραγματοποιηθεί η πολιτιστική εκδήλωση «Τα Γεωργιού το Κάστρο», μια βραδιά αφιερωμένη σε ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία της Κεφαλονιάς.

Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2:30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

μαλλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο αναμένο, κι εγώ πως πάντα εδώ περιμένω.

καρδιά κόκκινα φιλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο σβησμένο κι εγώ πως πάντα κορμί διψασμένο.

0: 99,2.
1: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Είναι Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Η Κεφαλονιά, 89,2.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω.

χωρίς. Μη φοβάσαι να χάνεις, στη χαρά να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.

0: είναι Κεφαλονιά. 89,2. Η ώρα στον ΙΝ Κεφαλονιά 89,2 είναι 5.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά?
3: ΙΝ Κεφαλονιά Agenda. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
4: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
5: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
6: ΙΝ Κεφαλονιά 89,2.

0: ειδήσεων από τον Κεφαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Με μια ιδιαίτερα σκληρή ανάρτηση, ο Γενικός Γραμματέας της ΟΕΝΓΕ, Πάνος Παπα-Νικολάου, καταγγέλει περιστατικό που, όπως αναφέρει, αφορά αγροτική ιατρό στο Κέντρο Υγείας Άμμης, η οποία κλήθηκε ευνηδιαστικά να μεταβεί αυθημερών στο εργοστόλι για εφημερία. Ο κ. Παπα-Νικολάου εξαπολύει παράλληλα σφοδρή επίθεση προς τη διοίκηση της έκτης υγειονομικής περιφέρειας και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, χαρακτηρίζοντας την πρακτική που καταγγέλει απαράδεκτη και υποστηρίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες λειτουργούν αποτρεπτικά για τους νέους γιατρούς που επιλέγουν να υπηρετήσουν στην Κεφαλονιά. Σε ένα γερμό σήμανε την Τετάρτη το μεσημέρι στο λιμενάρχιο Κεφαλονίας, όταν επαγγελματικό ιστιοφόρο καταμαράν ελληνική σημαία προσάραξε στη θαλάσσια περιοχή του ακροτηρίου Ξή, έχοντας 8 Ρουμάνους επιβαίνοντες. Το σκάφος παρουσίασε ελεγχόμενη εισρωή υδάτων και άμεσα ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Το καταμαράν αποκολλήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης και μεταφέρθηκε με ασφάλεια στη Μαρίνα Αργοστολίου και κανείς από τους 8 επιβαίνοντες δεν τραυματίστηκε, ενώ δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρήπανση. Το λιμενάρχιο Κεφαλονίας διενεργεί προανάκριση και διοικητικό έλεγχο, ενώ απαγόρευσε τον απόπλου του καταμαράν μέχρι να προσκομιστεί βεβαιωτικό άξιο πλοίας από τον αρμόδιο νεογνώμονα. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιωνίων, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα οδικής ασφάλειας, δημοσιεύει συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία που αφορούν τροχαία ατυχήματα και παραβάσεις για τον Αύγουστο του 2026. Στην εδαφική αρμοδιότητα των νομών Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλνίας και Ζακύνθου σημειώθηκαν 26 τροχαία ατυχήματα στην εξεταζόμενη περίοδο έναντι 27 του 2025. Ειδικότερα σημειώθηκαν κανένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα έναντι 2 του 2025, 4 τροχαία ατυχήματα με σοβαρό τραυματισμό έναντι 2 του 2025, 22 τροχαία ατυχήματα με ελαφρύ τραυματισμό έναντι 23 του 2025. Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιωνίων διοργανώνει το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ στον πεζόδρομο Βαλιάνου, στο διοικητήριο της Περιφέρειας στο Αργοστόλι, μια ξεχωριστή εκδήλωση φιλέματα επτενεσιακής γης αφιερωμένη στα τοπικά προϊόντα, τους παραγωγούς και τις παραδοσιακές γεύσεις των Ιωνίων. Στην εκδήλωση συμμετέχουν και η Πολιτιστική Σύλλογη Αγία Πελαγίας Βορονάτων, Αετός Καμιναράτων και το Ρόιδο, Χορευτική Ένωση Κεφαλονιάς, εμπλουτίζοντας τη βραδιά με παραδοσιακούς χορούς και στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας. Το Πανεπιστήμιο συμμετέχει για έκτη συνεχή χρονιά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία θα πραγματοποιηθεί από το Σάββατο 5 έως και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Στην 90η, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο θα διαθέτει δικό του εκθεσιακό χώρο. Θα πραγματοποιηθούν επίσης εκδηλώσεις στον ειδικό χώρο παρουσιάσεων με θέματα την καινοτομία στον ακαδημαϊκό ιστό, μια νέα γεωμετρική προσέγγιση στις ψηφιακές υπογραφές και τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα με διακεκριμένους ομιλητές. Φέρεται εις γνώση των ευσεβών χριστιανών της καθημάς τοπικής εκκλησίας ότι, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα εορταστεί με κάθε εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια η Ιερά Πανήγυρης Γενεσίου της Θεοτόκου στο Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Ρακαντζή, Δευτέρα 7, Τρίτη 8 και Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Η Ιερά Μονή Γενεσίου Θεοτόκου Άτρου, ένα από τα ιστορικότερα μοναστήρια της Κεφαλονιάς, πανηγυρίζει και φέτος το Γενέσιο της Θεοτόκου με τις λατρευτικές εκδηλώσεις να πραγματοποιούνται τη Δευτέρα 7 και την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου. Φέτος, στο Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό στον Όρθρο και στην Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, προσκεκλημένοι συνεορταστές είναι ο Αγιορείτης Ιερομόναχος Γενάδιος Βατοπεδινός, Αρχισυντάκτης Ενότητας Ορθοδοξία Πεμπτουσία, και επίσης η Ιθάκη ετοιμάζεται να τιμήσει και φέτος με λαμπρότητα την Παναγία των Καθαρών, μια από τις σημαντικότερες θρησκευτικές γιορτές του νησιού. Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν 7 και 8 Σεπτεμβρίου στην Ιερά Μονή Παναγίας των Καθαρών και την ελληνική κυβέρνηση. Φετινές εκδηλώσεις στην Ιθάκη θα εκπροσωπήσει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάσης Καβαδάς. Το Ίδρυμα Κεφαλονιάς και Ιθάκης και το Κοργιαλένιο Ιστορικό και Λεωγραφικό Μουσείο διοργανώνουν εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση 101 χρόνων από τον θάνατο του Γερμανού γεωγράφου Ιωσήφ Πάρτς. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στην Κοργιαλένιο Βιβλιοθήκη την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ. Κύριος ομιλητής θα είναι ο κύριος Πέτρος Πετράτος, φιλόλογος δόκτωρας ιστορίας, με θέμα Η Κεφαλονιά και η Ιθάκη του Ιωσήφ Πάρτς, Γεωγραφία και Ιστορία. Το έργο μας είναι Βιζιόν θα προβληθεί στο κάστρο του Αγίου Γεωργίου σήμερα 4 Σεπτεμβρίου 9 το βράδυ. Πρόκειται για μια σειρά βίντεο υπερσύγχρονης τεχνολογικής βάσης μελών του Πανεπιστημίου Τεχνολογίας του Σίδνεϊ και η εκδήλωση είναι μέρος του Διεθνούς Προγράμματος CE 2026. Η συνδιοργάνωση είναι της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κεφαλονιάς Ιθάκης και του Ιωνίου Κέντρου Τεχνών και Πολιτισμού. Στην Εθνική Ομάδα Ανσάμπλ Νεανίδων η Χριστίνα Καλαφάτη, μια πολύ σημαντική διάκριση για την Κεφαλονιά. Μία ακόμη ξεχωριστή στιγμή έζησε ο Χαράλαμπος Μορελάτος με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας στο Soccer World Cup 2026 που διεξάγεται στο Essen της Γερμανίας. Ο κεφαλονίτης ποδοσφαιριστής ήταν εκ νέου ιδιαίτερα δραστήριος στη μεγάλη νίκη της Ελλάδας με 5-1 απέναντι στη Συρία, βάζοντας αυτή τη φορά και το όνομά του στον πίνακα του σκόρερ. Μουσική βραδιά όπως Αλεξάνδρινουμ, η μουσική των Ελλήνων της Αλεξάνδρειας, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο Βεργοτής στα Κουρκουμελάτα Κεφαλονιάς και τελεί υπό την αιγίδα της Ιωνικής Ακαδημίας 1808. Στην ερμηνεία, η Ειρήνη Καράγιανη μεσόφωνος, η Ναταλία Γεράκη στο φλάουτο, ο Απόστολος Παλαιός στο πιάνο. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ στο Θαλασσόμουλο Αργοστολίου θα πραγματοποιηθεί η πολιτιστική εκδήλωση «Τα Γεωργιού το Κάστρο», μια βραδιά αφιερωμένη σε ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία της Κεφαλονιάς.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5:30.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30.
1: Η pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26 7 10 26 9 9 9.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
2: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
1: Και την έχεις.
2: Αμικροπληροφορική.
1: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
2: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
1: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
2: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
1: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
2: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
2: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δεν μου φτάνει.

ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7:30. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7:30 το πρωί με 3:30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

στον κόμβο κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8.
1: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Ιν Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: Special. Από τον Νίκη Κεφαλονιά 89,2.
1: Στα μικρόφωνο η Ελευθερία Κολουριώτου. Με μια ιδιαίτερα σκληρή ανάρτηση, ο Γενικός Γραμματέας της ΟΕΝΓΕ, Πάνος Παπα-Νικολάου, καταγγέλει περιστατικό που, όπως αναφέρει, αφορά αγροτική ιατρό στο Κέντρο Υγείας Άμμης, η οποία κλήθηκε ευνηδιαστικά να μεταβεί αυθημερών στο εργοστόλι για εφημερία. Ο κ. Παπα-Νικολάου εξαπολύει παράλληλα σφοδρή επίθεση προς τη διοίκηση της έκτης υγειονομικής περιφέρειας και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, χαρακτηρίζοντας την πρακτική που καταγγέλει απαράδεκτη και υποστηρίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες λειτουργούν αποτρεπτικά για τους νέους γιατρούς που επιλέγουν να υπηρετήσουν στην Κεφαλονιά. Σε ένα γερμό σήμανε την Τετάρτη το μεσημέρι στο λιμάνι αρχείο Κεφαλονίας, όταν επαγγελματικό ιστιοφόρο καταμαράν ελληνικής σημαίας προσάραξε στη θαλάσσια περιοχή του ακροτηρίου Ξή, έχοντας 8 Ρουμάνους επιβαίνοντες. Το σκάφος παρουσίασε ελεγχόμενη εισρωή υδάτων και άμεσα ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Το καταμαράν αποκολλήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης και μεταφέρθηκε με ασφάλεια στη Μαρίνα Αργοστολίου και κανείς από τους 8 επιβαίνοντες δεν τραυματίστηκε, ενώ δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρήπανση. Το λιμάνι αρχείο Κεφαλονίας διενεργεί προανάκριση και διοικητικό έλεγχο, ενώ απαγόρευσε τον απόπλουτο καταμαράν μέχρι να προσκομιστεί βεβαιωτικό άξιο πλοίας από τον αρμόδιο νεογνώμονα. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιωνιονήσων, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα οδικής ασφάλειας, δημοσιεύει συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία που αφορούν τροχαία ατυχήματα και παραβάσεις για τον Αύγουστο του 2026. Στην εδαφική αρμοδιότητα των νομών Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλνίας και Ζακύνθου σημειώθηκαν 26 τροχαία ατυχήματα στην εξεταζόμενη περίοδο έναντι 27 του 2025. Ειδικότερα σημειώθηκαν κανένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα έναντι 2 του 2025, 4 τροχαία ατυχήματα με σοβαρό τραυματισμό έναντι 2 του 2025, 22 τροχαία ατυχήματα με ελαφρύ τραυματισμό έναντι 23 του 2025. Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιωνιονήσων διοργανώνει το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ στον πεζόδρομο Βαλιάνου, στο διοικητήριο της Περιφέρειας στο Αργοστόλι, μια ξεχωριστή εκδήλωση φιλέματα επτενησιακής γης αφιερωμένη στα τοπικά προϊόντα, τους παραγωγούς και τις παραδοσιακές γεύσεις των Ιωνιονήσων. Στην εκδήλωση συμμετέχουν και η Πολιτιστική Σύλλογη Αγία Πελαγίας Βορονάτων, Αετός Καμιναράτων και το Ρόιδο, Χορευτική Ένωση Κεφαλονιάς, εμπλουτίζοντας τη βραδιά με παραδοσιακούς χώρους και στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας. Το Πανεπιστήμιο συμμετέχει για έκτη συνεχή χρονιά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία θα πραγματοποιηθεί από το Σάββατο 5 έως και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Στην 90η, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο θα διαθέτει δικό του εκθεσιακό χώρο. Θα πραγματοποιηθούν επίσης εκδηλώσεις στον ειδικό χώρο παρουσιάσεων με θέματα την καινοτομία στον ακαδημαϊκό ιστό, μια νέα γεωμετρική προσέγγιση στις ψηφιακές υπογραφές και τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα με διακεκριμένους ομιλητές. Φέρετες γνώση των ευσεβών χριστιανών της καθημάς τοπικής εκκλησίας ότι, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα εορταστεί με κάθε εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια η Ιερά Πανήγυρης Γενεσίου της Θεοτόκου στο Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Ρακαντζή, Δευτέρα 7, Τρίτη 8 και Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Η Ιερά Μονή Γενεσίου Θεοτόκου Άτρου, ένα από τα ιστορικότερα μοναστήρια της Κεφαλονιάς, πανηγυρίζει και φέτος το Γενέσιο της Θεοτόκου με τις λατρευτικές εκδηλώσεις να πραγματοποιούνται τη Δευτέρα 7 και την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου. Φέτος, στο Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό στον Όρθρο και στην Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, προσκεκλημένοι συνεορταστές είναι ο Αγιορείτης Ιερομόνεχος Γενάδιος Βατοπεδινός, Άρχης Συντάξης Ενότητας Ορθοδοξία Πεμπτουσία, και επίσης η Ιθάκη ετοιμάζεται να τιμήσει και φέτος με λαμπρότητα την Παναγία των Καθαρών, μία από τις σημαντικότερες θρησκευτικές γιορτές του νησιού. Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν 7 και 8 Σεπτεμβρίου στην Ιερά Μονή Παναγίας των Καθαρών και με την ελληνική κυβέρνηση φετινές εκδηλώσεις στην Ιθάκη θα εκπροσωπήσει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάσης Καβαδάς. Το Ίδρυμα Κεφαλονιάς και Ιθάκης και το Κοριαλενίο Ιστορικό και Λεωγραφικό Μουσείο διοργανώνουν εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση 101 χρόνων από τον θάνατο του Γερμανού γεωγράφου Ιωσήφ Πάρτς. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στην Κοριαλένη Βιβλιοθήκη την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ. Κύριος ομιλητής θα είναι ο κύριος Πέτρος Πετράτος, φιλόλογος δόκτωρας ιστορίας, με θέμα Η Κεφαλονιά και η Ιθάκη του Ιωσήφ Πάρτς, Γεωγραφία και Ιστορία. Το έργο μας είναι Βιζιόν θα προβληθεί στο κάστρο του Αγίου Γεωργίου σήμερα 4 Σεπτεμβρίου 9 το βράδυ. Πρόκειται για μια σειρά βίντεο υπερσύγχρονης τεχνολογικής βάσης μελών του Πανεπιστημίου Τεχνολογίας του Σίδνεϊ και η εκδήλωση είναι μέρος του Διεθνούς Προγράμματος CE 2026. Η συνδιοργάνωση είναι της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κεφαλονιάς Ιθάκης και του Ιωνίου Κέντρου Τεχνών και Πολιτισμού. Στην Εθνική Ομάδα Ανσάμπλ Νεανίδων η Χριστίνα Καλαφάτη, μια πολύ σημαντική διάκριση για την Κεφαλονιά. Μία ακόμη ξεχωριστή στιγμή έζησε ο Χαράλαμπος Μορελάτος με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας στο Soka World Cup 2026 που διεξάγεται στο Essen της Γερμανίας. Ο Κεφαλονίτης ποδοσφαιριστής ήταν εκ νέου ιδιαίτερα δραστήριος στη μεγάλη νίκη της Ελλάδας με 5-1 απέναντι στη Συρία, βάζοντας αυτή τη φορά και το όνομά του στον πίνακα το σκόρερ. Μουσική βραδιά όπως Αλεξάνδρινουμ, η μουσική των Ελλήνων της Αλεξάνδρειας, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο Βεργοτής στα Κουρκουμελάτα Κεφαλονιάς και τελεί υπό την αιγίδα της Ιωνικής Ακαδημίας 1808. Στην ερμηνεία η Ειρήνη Καράγενη Μεσόφωνος, η Ναταλία Γεράκη στο φλάουτο, ο Απόστολος Παλαιός στο πιάνο. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ στο Θαλασσόμουλο Αργοστολίου θα πραγματοποιηθεί η πολιτιστική εκδήλωση «Τα Γεωργιού το Κάστρο», μια βραδιά αφιερωμένη σε ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία της Κεφαλονιάς.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8:30.
1: Για θυμίσου καλά, μήπως έχεις χαθεί μέσα σε δρόμους που καίνε.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Είναι Κεφαλονιά 89,2.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στερεά.

Θα σ' αγαπώ, θα σ' αγαπώ, μέχρι να ξαναγεννηθώ και να πεθάνω πάλι. Γιατί η ζωή είναι μικρή, πολύ μικρή, τόσο μικρή,

Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11:30.

δώσεις κόσμο στην πάνω τη γωνία. Ξαφνού με πιάνει αγωνία να σε κερδίσω, αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.

που δεν οι άνθρωποι αλλά η μοναξιά τους πατώνει. Γράφουν, μιλούν στα κινητά για να μην νιώθουνε μόνοι. Μα εγώ έχω εμένα και εσύ εσένα, την αγαπήσεις και την αφήσεις.

ξεχνάς, θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

και βρέχει κολονάκι λερωμένο και με κόσμο δυλιγμένο να χαζεύει ό,τι βρει. Βουδάς με τις μποτούλες σου στη λάσπη σαστισμένη και ψάχνει.

τόσο επόθησα μια μέρα να τα φω. Σε κάποια θάλασσα μακριά, στις μακρινές Ινδίες, θα έχω ένα θάνατο κοινό και θλιβερό πολύ. Και μια

Η βροχή δε μου σκεύει τους ώμους. Ξαφνικά τραγουδούν οι αφίσες στους δρόμους. Ξαφνικά δεν πεθαίνει στη στέλα η μελίνα και η μορφή σου σε κάθε βιτρίνα. Ξαφνικά, ξαφνικά στο κορμί σου οδηγούν όλοι οι δρόμοι.